0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.

0: προστρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ξέρεις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Boss.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Δυνατά και αυτό το Σάββατο, πολύ δυνατά, όπως το τελευταία Σάββατο του καλοκαιριού. Δηλαδή, με ζέστη από νωρίς, είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και το θερμόμετρο θα ανέβει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως και τους 37. Η αίσθηση θα είναι σαφώς μεγαλύτερη. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και γενικά έθριος καιρός, μιλώ για την Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Καλό πρωινό σας εύχομαι και καλές διαδρομές. Είναι Σάββατο πρωί, είναι 8 Αυγούστου. Έχουμε κάποιοι φύγει από την Παρασκευή, γιατί τώρα είναι το μεγάλο κύμα. 15 Αυγούστου στο άλλο Σάββατο. Άρα και σήμερα περιμένουμε έξοδο από το πρωί σταδιακά, η οποία φαίνεται να ενδεχομένως να ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου. Καλό πρωινό, μαζί θα τα πούμε. Θα ετοιμάσω σε λίγο κύριε τσάι. Θα σας κάνω παρέα και να με κάνετε παρέα. Έλατε.

0: Σε αυτό το πρωινό, το ωραίο πρωινό του Σαββάτου, που από τώρα θες να ανοίξει air condition. Είμαι σίγουρη ότι θες να ανοίξει air condition από τώρα, εκτός κι αν είσαι σε μία αυλή, σε ένα χωριό, έξω από τον αστικό ιστό, ή βλέπεις βουνό, κατεβαίνει από πάνω έτσι δροσερά, δροσερά αεράκι, κάνει και μία, έχει ένα ωραίο πέρασμα από το σημείο που βρίσκεσαι, εκεί τότε είσαι άρχοντας. Έτσι δεν είναι? Αν είσαι τώρα μέσα στην πόλη, ναι, θα ανοίξει air condition. Έχει πάρα πολύ ζέστη από τώρα, από το πρωί. Από το πρωί. Και από το πρωί, εγώ λέω να κάνουμε. Να κάνουμε, δεν μ' αρέσει αυτό. Από τώρα το πρωί, χωρίς να ξυπνήσουμε κανέναν. Έτσι, το ότι ξυπνήσεις εσύ δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσουν και οι άλλοι. Τώρα από το πρωί λοιπόν, που κοιμούνται οι άλλοι και σε έχεις ξυπνήσει και είσαι κάπου στο σπίτι, έλα, έλα τώρα με Μάνο Χατζηδάκη λίγο να ξεφύγουμε.
1: Θάλασσα πλατιά,
0: Χάρη Πελαμφόντε.

Τι τρυφερή εδώ η Νάνα μου σχωριέ. Τι τρυφερή Χατζηδάκης. Λοιπόν, άλλος είναι στο σπίτι τώρα και ξυπνάει και είναι μέσα στην πόλη όπως σας είπα και αισθάνεται να ξερνάνε τα τσιμέντα ζέστη, και άλλοι είναι στην παραλία και θέλουν ζακετούλα. Το γνωστό ζακέτα να πάρεις. Όπως ο Γαβριήλ. Ακούσα, στέλνει μήνυμα ο Γαβριήλ. Άκουσα για τη ζέστη, λέει, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πίνω καφέ στο μπαλκόνι στην Τωρόνη, που πριν λίγο έβαλα ζακέτα γιατί κρύωσα. 70 μέτρα από το κύμα είσαι και κρύωσες. Να σου πω κάτι. Αυτά τα πρωινά, τα καλοκαιρινά πρωινά, ή αν θέλεις τα αυγουστιάτικα πρωινά, που ξυπνάς από νωρίς, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τέλος πάντων ξυπνάς από νωρίς. Από τις 7 η ώρα, από τις 6 η ώρα, και χρειάζεσαι ζακέτα. Εγώ πολύ τα αγαπώ, να ξέρεις. Πάρα πολύ τα αγαπώ. Καλή σου μέρα, Λίνα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αγγελική.

0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για αυτούς οι οποίοι ξυπνούν νωρίς χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Σάββατο, μάλλον, όχι Κυριακή, Σάββατο είναι σήμερα. Σάββατο να ξυπνάς χωρίς λόγο, και άλλοι πηγαίνουν για ύπνο τέτοια ώρα. Όπως, το μικρό σας όνομα.
1: Μάριος.
0: Μάριε, τελείωσες βάρδια.
1: Τελείωσα βάρδια βραδινή, ναι, και επιστρέφω για ξυπνήσω.
0: Ή εφημερία.
1: Όχι, βάρδια. Σε ρομπστάσιο, ναι.
0: Δυνατή, εντάξει, πήγε καλά.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο, ήσυχο βράδυ.
0: Και τώρα κατευθείαν θα κοιμηθείς.
1: Κοίτα, χαλάρωση, ένα ντουζάκι να χαλαρώσουμε και θα κοιμηθώ κατά τις 9-9.30 θα με πάρει ο ύπνος.
0: Πάει όλο το πρωινό, αλλά εντάξει.
1: Πάει το πρωινό.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε το απόγευμα ελεύθερο, ναι.
0: Καλή επιστροφή σου εύχομαι. Καλή επιστροφή.
1: Σε ευχαριστώ και είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια που έβαλες. Μούσκορη Χατζηδάκης.
0: Βενιτσάνου. Της Βενιτσάνου μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και ναι. Εμένα, και ήθελα να σου θυμίσω μόνο τη συναυλία που έκανε ο Χατζηδάκης με τη Μούσκορη στο Καστελόριζο, αρχές του 90, αν θυμάμαι καλά, προς τιμή της κυρά της Ρο. Και είχαν μπει πάρα πολύ ωραία τραγούδια τότε.
0: Υπάρχει αυτό καταγεγραμμένο.
1: Κοίτα, στο YouTube υπάρχουν βιντεάκια, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε καταγραφεί από την ΕΡΤ.
0: Ναι, θα τα ψάξω.
1: Ναι, πρέπει να είναι αρχές του 90, 91-92, κάπου εκεί.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και σε σένα, καλημέρα.
0: Και έλα τώρα να μοιραστούμε μαζί. Έλα να μοιραστούμε μαζί. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Ναζίμ Χικμέτ.

0: ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 90.

0: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη του Ίντζαση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος προορισμός για διασκέδαση και ψυχαγωγία και αυτό το καλοκαίρι.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη με Θεοδώρα Καραχιουλάχ και μαζί θα πάμε ως το μεσημέρι. Όρεξη να έχουμε. Μην ξεχνάτε, μετά τις 9 μας ακούτε στη Χαλκιδική, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου, στους 90,8. Στην Κοζάνη μας ακούτε στο Ελεύθερο Ραδιόφωνο, στους 99. Αλεξανδρούπολη μετά τις 9 στους 94,2 από το Status Radio. Και προσθέσαμε και τις Σέρες. Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Ράδιο Γαλαξίας.

υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Μίκης Θοδωράκης εδώ, στο ορχιστρικό, η χαρταετή. Εξαιρετικό. Και στην πρωινή μας παρέα, στην πρωινή μας συντροφιά, στην έξοδο, στην προετοιμασία, είναι απαραίτητη η επικοινωνία. Αφήνω γραμμές ανοιχτές. Εδώ και ώρα δηλαδή, αλλά αφήνω γραμμές ανοιχτές.

0: Καλή σου μέρα, Τάσο. Και καλή διαδρομή. Ο Τάσος πηγαίνει στο Βόλιο. Πηγαίνει προς Καστοριά. Έχει λέει ζέστη από νωρίς. Και τα βουνά λέει ζεσταίνονται. Βέβαια. Αν θα μείνεις εκεί, το ξέρεις πολύ καλά, ότι θα κοιμηθείς το βράδυ σαν πουλάκι. Μην γυρίζεις πίσω, κάτσε εκεί. Θα κοιμηθείς σαν πουλάκι. Και από το γυαλό γυαλό, αυτό είναι παραδοσιακό τραγούδι, έτσι, γυαλό γυαλό, το έχουμε ακούσει. Εγώ το έχω αγαπήσει ως καντάδα από μια επτανησιακή χοροδία. Το γυαλό γυαλό όμως το ακούσαμε και στην ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρώνε».
1: Γυαλό.
0: Εδώ ποιος τραγουδάει, δεν ξέρω, είναι ο ηθοποιός ή είναι ντουμπλαρισμένο.

0: Τώρα ακούσατε τις μπότες, έρχεται ο στρατός. Ο στρατός, έρχεται οι Γερμανοί. Μα τι ωραίο, αυτό το απόσπασμα, ψάξτε να το βρείτε τι ωραίο που είναι. Ψάξτε να το βρείτε αυτό το απόσπασμα. Είναι σε μία πλατεία.
1: Στον αφρό της θάλασσα.
0: Έχει πάρα πολλούς κομπάρσους και είναι Έλληνες κομπάρσοι, φαίνονται. Εδώ δεν ξέρω αν τραγουδάει ο... Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός καταρχάς. Ξεκινήσουμε με τα βασικά. Στην ταινία πρωταγωνιστούν Gregory Peck ως Keith Mallory, Anthony Quayle ως Roy Franklin, Anthony Quinn ως Andrea Stavrou, David Niven, John Miller, Stanley Baker, Ειρήνη Παπά και Gia Scala. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στη Ρόδο, ή μάλλον ξεκίνησαν το 60 στη Ρόδο.

0: Υπέροχο, σας λέω, υπέροχο, βρείτε το απόσπασμα. Στα μεγάλα λιβάδια είναι ο Μιχάλης. Μεγάλα λιβάδια. Τώρα έχω ανοίξει χάρτη. Μαζί σας μαθαίνω γεωγραφία, έτσι. Τα λέμε αυτά. Μιχάλη, μ' ακούς?
1: Σας ακούω.
0: Μεγάλα λιβάδια. Πάω στο χάρτη, στα μεγάλα λιβάδια, τα οποία βρίσκονται. Πού είναι?
1: Τέλος του νομού Κιλκής και αρχές του νομού Πέλας. Είναι ο Αρχάγγελος μετά.
0: Ο Αρχάγγελος είναι μετά. Οκ. Okay. Είναι ψηλά αυτό, είναι ψηλά αυτό το χωριό?
1: Ναι, είναι 1300 μέτρα υψόμετρο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί μένετε, εκεί?
1: Όχι, ήθελα να φορτώσω και να κατέβω, απλά η δροσιά.
0: Δηλαδή, τι θερμοκρασία?
1: 16.
0: Εντάξει. Εντάξει, κύριε μου, εκεί να μείνετε να κοιμηθείτε το βράδυ σαν πουλάκι. Να ξυπνήσετε φρασκαδούρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όχι με πόνο κέφαλο, με το air-condition ανοιχτό.
1: Καθαρό αέρα.
0: Καθαρό αέρα, καθαρό αέρα. Κοιμάται το χωριό, φαντάζομαι, έτσι, λίγους κατοίκους.
1: Λίγους, δεν πολύ λίγους.
0: Τι φορτώνετε εκεί, τι παίρνετε στο φορτηγό?
1: Καυσόξυλα.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό να επιστρέψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μα τι ωραία σκηνή αυτή στα κανόνια του Ναβαρόνε. Κανόνια του Ναβαρόνε. Πολεμική περιπέτεια αμερικανοβρετανικής παραγωγής του 1961 σε σκηνοθεσία Τζέι Λι Τόμσον, βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Αλίστερ Μακλίν. Με τους πρωταγωνιστές σας τους είπα. Είμαστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε στο 1943. Οι Γερμανοί θα τοποθετήσουν σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου το Ναβαρόνε, δηλαδή δύο τεράστια κανόνια στην κορυφή ενός βράχου, τα οποία θα αποτρέπουν οποιαδήποτε ναυτική επιχείρηση των συμμάχων στο Αιγαίο. Οι συμμαχικές δυνάμεις, βλέποντάς το, θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια επίλεκτη ομάδα κομμάντος, οι οποίοι και θα αναλάβουν την καταστροφή των κανονιών του Ναβαρόνε. Έχει και άλλα ιστορία, τώρα δεν σας τα πω. Δείτε την ταινία. Άντωνι Κουίν, Ιρίν Παπά, Γκρέκορι Πεκ και άλλοι. Σαν πως τους ξέρω. Πήρε και Όσκαρ, καλύτερο ειδικό εφέ. Χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας. Χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου.

0: canis? Don't get to love any canis? Me signorita, let me lower your manica. Tifelete!
1: Stabatiste, toca ike amesos!
0: Taxi, en taxi. To offend the comiles, eh? Cativaste, papania!
2: Την ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρών». Τι ωραίος που είναι ο Άντωνι Κουίν. Εδώ δεν μ' αρέσει, έχει πολύ ησυχία. Κάτι θα γίνει τώρα στην ταινία. Κάτι θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως στα ελληνικά καλά τα μιλάνε, είδατε. Δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνει. Κάτι θα γίνει, εδώ δεν μ' αρέσει.
0: Τέο,
2: ορίστε.
0: Τέο. Άνοιξε.
2: Εδώ σηκώνεται ο Άντωνι Κουίν. Έχουν κάνει επίθεση, έχουν κάνει τώρα, έχουν πάει οι Γερμανοί στη βάρκα τους. Αυτό είναι αλλιευτικό μάλλον. Δεν είναι βάρκα, είναι αλλιευτικό. Κάνουν έλεγχο. Ελέγχουν. Καταλάβατε. Και εδώ ο Γκρέκορι Πεκ προσπαθεί να μιλήσει στα ελληνικά. Καλά τα πάει. Πολύ καλά τα πάει. Την ταινία δεν την έχω δει. Θα τη δω όμως κάποια στιγμή.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
4: Αύγουστος
5: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
4: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
5: Στην υγεία μας φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά. Και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε.
7: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Από επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινή παρέα. Ελένη Ποιμενίδου, Θεοδόρε Καραχιουλάχ. Και μαζί θα πάμε αυτό το ωραίο πρωινό. Εν τω μεταξύ, παρακολουθώ από νωρίς, από το μπαλκόνι, ξέρετε, του Ράδιο Θεσσαλονίκη, την κίνηση στη Μουδανιών. Σας βλέπω δηλαδή, με πολύ καλές ταχύτητες και πάρα πολύ, σχετικά πάντα. Το πάρα πολύ είναι σχετικό. Με άλλα Σάββατα, με άλλα καλοκαίρια, με. Αρκετή κίνηση. Βέβαια, αυτό το καλοκαίρι σαν να είναι λίγο κάπως παράξενο, κάπως αλλιώτικο, κάπως πιο μαζεμένο, πιο περιορισμένο. Σε όλα πιο νομίζω είναι, σε όλα πιο.

πάρει καθοδόν για Αλεξανδρούπολη. Καλές διακοπές. Αλεξανδρούπολη, μας ακούτε στους 94.2 και το Status Radio. Όταν γίνεται η αναμετάδοση. Για να δω τώρα, πού γίνεται η αναμετάδοση.

0: 4 και 2.
1: Αυτό είναι το Status Radio. Δεν έχει γίνει ακόμα η αναμετάδοση. Μετά τις 9. Ελεύθερο ραδιόφωνο, Κοζάνη, 99.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
1: Έχει πολύ πλάκα αυτό. Στάτους, όχι. Ελεύθερο ραδιόφωνο, 99, Κοζάνη. Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Κοζάνη. Στην ευρύτερη περιοχή.

Ράδιο Γαλαξία 92 και 1. Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Όσοι δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι στους 92 και 1 στο ράδιο Γαλαξία. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Στο δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου στους 90,8 και στη Χαλκιδική θα μας ακούσετε μετά τις 9. Ο Παναγιώτης μόλις πέρασε. Περάσαμε, γράφει, άρα παρέα είστε. Μπροστά από το ράδιο Θεσσαλονίκη, άρα ανεβαίνετε την καρδία και πηγαίνετε Χαλκιδική. Με το καλό. Λίσανδρε, πού είσαι, Λίσανδρε? Καλή σου μέρα. Αφήνω γραμμές ανοιχτές. Αφήνω γραμμές ανοιχτές. Επικοινωνούμε στο 2310-243-900 και στο 2310-267-38. Είναι Σάββατο, είναι 8 του Αυγούστου και έχουμε αρκετά καλή έξοδο από νωρίς το πρωί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

0: είπατε. Ποια πολιτεία, από ποια πολιτεία ακούτε?
1: Delaware of the United States. Ναι, ναι.
0: Αυτό που βρίσκεται το και Delaware, δυτικά?
1: Είναι στην ανατολική πλευρά. Είμαστε κάτω από τη Νέα Υόρκη.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το μικρό σας όνομα?
1: Είναι Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Delaware.
0: Το μικρό σας όνομα?
1: Γιώργος.
0: Γιώργος.
1: Μάλιστα. Και παρακολούθησα αυτό που αναφέρεται για το, για αυτό το φιλμ, το The Guns of Navarone, αυτό
0: ναι.
1: Πολύ ωραίο έργο. Και μου φέρετε αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Από ποια περιοχή της Ελλάδας κατάγεστε?
1: Η καταγωγή μου είναι από το Μεσολόγγι. Βασικά μεγάλωσα στην Αθήνα. Στη Νέα Φιλαδελφία.
0: Ναι. Και τι σας θύμισε τώρα, τα κανόνια του Ναβαρώνη, τι σας θύμισαν? Κανένα ταξίδι στη Ρόδο, μήπως?
1: Όχι, τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί χρόνια. Τότε ο σινεμάς ήταν μεγάλη υπόθεση. Πηγαίναμε πολύ σινεμά τότε. Φυσικά δεν είμαι μικρός, έτσι. Είμαι συνταξιούχος, είμαι 73 χρονών.
0: Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως και να έχει όμως, σας θύμισε Ελλάδα η ταινία?
1: Οπωσδήποτε. Ακόμη και εδώ που είμαστε, ό,τι βλέπουμε και με τα καινούργια φιλμ σε Οδύσσια κλπ. Μας θυμίζει Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες πάντα.
0: Την είδατε την Οδύσσια, την είδατε?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μόλις μπήκε στο σινεμά. Πήρα τον εγγονό μου και πήγαμε και την είδαμε.
0: Υπέροχα, Γιώργο. Ναι. Γιώργο, σας ευχαριστώ που πήρατε.
1: Εσείς Ελένη?
0: Εγώ είμαι Θεοδώρα.
1: Μάλιστα, η Θεοδώρα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας το πρωί και συνήθως τα βράδια. Τώρα εδώ είναι ακριβώς, είναι 1 και 12 λεπτά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί, ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.

Εκείνο το καλοκαίρι 1971. Εδώ Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Έλενα Ναθαναήλ, Λάκης Κομνηνός, σε μια ταινία με λυπημένο τέλος. Πολύ, πολύ, δεν θέλω να την ξαναδώ, αλλά το τραγούδι μ' αρέσει. Και μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους, ενώ ήταν ένα ζευγάρι που είχε πάρα πολύ ωραίες σκηνές, γιατί ήταν ένα χωρισμένο ζευγάρι, όπου κάποια στιγμή έπρεπε η Ναθαναήλ να αποχαιρετήσει, γιατί τέλος πάντων οι εξετάσεις δεν ήταν καλές. Γι' αυτό σας λέω δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να το βλέπω. Και ενώ είχαν όμως σκηνές πολύ καλές μαζί, έτσι ερωτικές σκηνές, ήταν σκοτωμένοι οι δυο τους, σκοτωμένοι. Έτσι λένε, έτσι είπαν οι ίδιοι. Όχι έτσι είπαν οι άλλοι, έτσι είπαν οι ίδιοι. Σκοτωμένοι, νομίζω ο Λάκης Κομνηνός το έλεγε. Σκοτωμένοι. Πώς τώρα κάποιοι από εσάς που παίρνετε άδεια, πάτε διακοπές και λέτε, ρε φίλε, για 10 μέρες, όσο κρατούν αυτές οι διακοπές, θα γλιτώσω. Θα γλιτώσω από τον συνάδελφο που δεν αντέχω στη δουλειά. Θα ηρεμήσει το κεφάλι μου για 10 μέρες, 20 μέρες, όσες μέρες είναι αυτές. Δεν μπορεί να μην το έχει πει κάποιος.

0: Και η Αναστασία πάει για μπάνιο, ε, για μπάνιο. Κάτι πιο ανεβαστικό να ξυπνήσουμε καλά με τη μουσική. Παύλος, Βασίλης και Αναστασία. Σαν τι, να μου προτείνετε. Σαν τι.
1: Whisper low and say you love me.
0: Από τις πιο ωραίες συνεργασίες, Μίμης Πλέσας και Δάκης.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειας Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
2: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Είσαι η παλάμα αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 2325300408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: δημιουργός αυτού του τραγουδιού είναι ο Απόστολος. Γεια σας Απόστολε, χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα. Απόστολε, το επίθετό σου?
1: Σκεντερλής.
0: Σκεντερλής.
1: Ναι.
0: Σκεντερλής Απόστολος. Εσύ έχεις γράψει τώρα τους στίχους?
1: Ναι, έχω γράψει τους στίχους, η ναι. μουσική με τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια με ταλαιπωρεί τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι και τόσο έξυπνη.
0: Και εμάς μας ταλαιπωρεί, η αλήθεια είναι αυτή. Η φωνή είναι η ίδια σε όλα τα τραγούδια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η φωνή που ακούμε. Όμως...
1: Όχι, όχι, μπορεί να τις αλλάξεις, να δώσεις παραμέτρους πώς τη
0: θέλεις. Τι να δώσεις παραμέτρους, όλη την ίδια ακούμε. Όμως, γιατί σε πήρα, Απόστολε, η στίχη σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν αυτό το τραγούδι δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη και κατάφερνες με κάποιον τρόπο να το τραγουδήσει κάποιος, κάποια. Και η μουσική να μην ήταν τεχνητή νοημοσύνη που κάνει καραμπάμ. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, Απόστολε.
1: Έχω γράψει κι άλλα, αλλά τα πιο πολλά είναι με πολιτικό περιεχόμενο στο κανάλι μου.
0: Πού θα σε βρούμε, Απόστολε?
1: Ο Θράξ Θραξάκης, έτσι λέγεται το κανάλι.
0: Ο Θράξ Θραξάκης, έτσι θα σε βρούμε.
1: Να μην κουθαρακτήρες.
0: Ναι, έχεις κι άλλα εκεί τραγούδια.
1: Ναι, έχω για τους πειρατές του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τη... Τέλος πάντων, έχει πολλά τραγούδια μέσα. Έχει αρκετά.
0: Θα τα ψάξω, θα τα ψάξω, Απόστολε. Εύχομαι αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή να τραγουδηθεί από τραγουδιστή κανονικό, γυναίκα-άντρα, δεν ξέρω τι θα επιλέξεις, και η μουσική του να γίνει πιο αλλιώς. Όχι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, η στίχη του είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Απόστολε, πού είσαι, Θεσσαλονίκη?
1: Σε βρίσκω. Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονικιός.
1: Δελιβεράς.
0: Δελιβεράς.
1: Έχω γράψει τραγούδι και για τους Δελιβεράδες μέσα.
0: Θα τα ψάξω να τα βρω. Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σε εύχομαι να έχεις μια καλή μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλα για να τα μάσω.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν
2: φύγαμε
0: έχει.
2: Φύγαμε για θάλασσα και όχι σε πισίνα. Πάμε Χαλκιδική. Όλα.

Απόστολε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πολύ ωραίο. Να μην έχει την τεχνητή νοημοσύνη, θα μου πεις. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ γράφουν στίχους, γράφουν μουσική, τους έχει βοηθήσει πολύ τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να προβάλλουν τα τραγούδια τους. Γιατί για να μπορέσεις να δώσεις στίχους, μουσική σε τραγουδιστές, τραγουδίστριες, πρέπει να είσαι μέσα στο θέμα όλο, να μου το πω αλλιώς. Έτσι. Και έχουν στίβες τους στίχους, στίβες τις μουσικές σε ένα σιρτάρι μέσα και κάθονται. Η τεχνητή νοημοσύνη τους βοήθησε να βγουν προς τα έξω. Αν, Απόστολε, αλλάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη και βάλουμε κανονική μουσική, τραγουδιστή ή τραγουδίστρια, ό,τι θες εσύ, είναι υπέροχο το τραγούδι σου. Υπέροχο. Και έχει γράψει κι άλλο ο Απόστολο.

0: Για τη Χαλκιδική, γιατί κοιτάζει τον Όλυμπο. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Τον Όλυμπο. Εσείς τι βλέπετε τώρα, τι κοιτάτε, ποιον κοιτάτε, ποιον βλέπετε.
1: Τον Όλυμπο.
0: Τον Όλυμπο. Από ποια πλευρά?
1: Από την ανατολική μεριά.
0: Άρα είστε.
1: Προς την Πλαταμόνα, Σκοτίνα, κατά εκεί.
0: Εκεί είστε, εκεί.
1: Ναι.
0: Το βλέπετε και το χαίρεστε από μακριά ή θα κάνετε καμιά βόλτα προς τα εκεί?
1: Θα κάνουμε υπασία κατά εκεί.
0: Υπασία? Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τα άλογα τα έχετε μαζί σας ή θα τα βρείτε εκεί?
1: Θα τα βρούμε εκεί.
0: Θα τα βρείτε εκεί.
1: Εντάξει, εμείς από εδώ είμαστε, έχουμε φίλους, γνωστούς συγγενείς που
0: ναι.
1: Μας τα δίνουν και κάνουμε υπασία.
0: Έχουν άλογα δηλαδή στην περιοχή?
1: Έχουν. Ναι.
0: Και πάει οποιοδήποτε να κάνει υπασία? Μπορεί οποιοσδήποτε που ξέρει ή πρέπει να είναι οι φίλοι το στενό συγγενικό περιβάλλον?
1: Οι συγκεκριμένοι είναι φίλοι, ναι. Εμείς δεν ξέρουμε υπασία, αλλά θα μάθουμε.
0: Ευκαιρία. Σε ποια περιοχή είναι αυτό?
1: Είναι στην περιοχή της Κοτίνας.
0: Ωραία. Μεγάλη παρέα είστε τώρα?
1: Είμαστε γύρω στα 8 άτομα και ετοιμαζόμαστε.
0: Υπέροχα. Θα περάσετε όμορφα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και το ξαναλέω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γιατί βλέπει τον Όλυμπο.
0: Γιατί βλέπει τον Όλυμπο. Εντάξει.

0: Απόστολε, Απόστολε, Απόστολε Σκεντερλή.
1: Άκου κάτι πάρα πολύ τρυφερό. Άκουσε λίγο.
2: Καλημέρα σας, ονομάζομαι Άννα. Άκουσα κι εγώ το τραγούδι του Απόστολου και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Όπως λέτε, πρέπει να το προωθήσει με τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Θα γίνει το σουξέ του καλοκαιριού και όχι μόνο. Θερμά συγχαρητήρια στο παλικάρι. Δώστε του την ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι του. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Άννα, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ τρυφερό το μήνυμά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τον ψάξω τον Απόστολο, θα ψάξω και άλλα τραγούδια του. Τώρα, σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι Σάββατο, κάποιος με ρωτάει, με ρωτάτε, έχει χαθεί, έχουν έρθει τόσο πολλά μηνύματα τα οποία έχουν χαθεί όλα μαζί, αλλά θυμάμαι να το διαβάζω, να ρωτάτε για περιφερειακή και Μουδανιών. Είναι καλά αυτή την ώρα, είναι καλά, αν εξαιρέσω ένα κομμάτι μετά τη Θέρμη. Αν εξαιρέσω ένα κομμάτι μετά τη Θέρμη που εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες, δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Αν έγινε κάτι, τι θέλω να μου το πείτε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-2-43-900, 2-3-10-2-67 και 3-8. Κατά τα άλλα, περιφερειακή πολύ καλή. Βλέπω στα Μάλγαρα αρκετή κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο και στην Εγνατία. Ανάληψη, διόδια Σπροβάλτας. Βλέπω ότι πάμε καλά. Σχετικά καλά, είναι και νωρίς. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
3: Μόλις περάσαμε από τον περιφερειακό, δεν έχει γίνει κάτι. Έχει λίγη κίνηση και στη Θέρμη, όπως είπατε.
0: Είναι κίνηση, δεν είναι κάτι
3: κίνηση.
0: Άλλο.
3: Όχι, όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Πάνε πολύ, πολύ σιγά, χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ωραία. Πού πάτε εσείς?
3: Αλκιδική.
0: Πού?
3: Στο δεύτερο, λέμε.
0: Α, ωραία.
3: Θα περνάμε καρδία, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Θα μείνετε μέρες?
3: Όχι, όχι, αυθημερών.
0: Πολύ ωραία.
3: Να
0: περάσετε όμορφα.
3: Ευχαριστούμε πάρα
0: να
3: πολύ.
0: Να λιώσετε στις βουτιές σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Σας ακούω. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Κλείστε το τελείως. Τελείως, τελείως. Για να σας ακούσω από το μικρόφωνο της συσκευής.
4: Καλημέρα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Και έχουμε φύγει για Χαλκιδική.
0: Πού?
4: Στο Μαρμαρά.
0: Πολύ ωραία. Θα μείνετε μέρες?
4: Ένα πενθυμεράκι. Και ήθελα επίσης να πω τα καλύτερα για τον Απόστολο. Θα γίνει το σουξέ του καλοκαιριού.
0: Μα δεν ήταν πολύ ωραίο? Είναι πολύ ωραίο, όχι ήταν, είναι πολύ ωραίο.
4: Είναι απλά φοβερό, όχι ωραίο. Και θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο. Είναι πραγματικά άξιος, μπράβο του.
0: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε.
4: Ευχαριστώ και εσύ.

0: σου μέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα από... ήρθε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη νωρίς. Στα Μάλγαρα μου λέει τίποτα. Περιφερειακός καλός, όλα καλά. Αν εξαιρέσεις κάνα δυο οι οποίοι με ξένες πινακίδες έχουν μια άλλη διαφορετική οδηγική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Καλή σου μέρα, Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι στο Μαρμαρά. Το όνομα του καναλιού είναι ο Θραξ, Θραξάκης, TH, Ρώμεο, Αλφα, X-Ray, ο Θραξ, Θραξάκης. Έτσι θα το βρεις. Το όνομα του καναλιού και σε εσάς, Γιώργο. Πιο κοντινή παραλία Χαλκιδικής θα διάλεγες εσύ σήμερα για να λιώσεις, για να λιώσει κανείς σε βουτιές? Δώσε μας 2-3 ιδέες. Α, και ποιο τραγούδι θα έβαζες πηγαίνοντας προς τα εκεί? Ναι, τι να σου πω, τι να σου πω, δεν ξέρω. 2-3 ιδέες για βουτιές αυθημερών στη Χαλκιδική. 2-3 βουτιές. Ναι, τι να σου πω. Όπου και να πας ωραία θα είναι, φαντάζομαι. Όχι, θα σου το πω αλλιώς. Θα σου το πω αλλιώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να πάει για μπάνιο στη θάλασσα και δεν έχει κακή διάθεση, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Εάν όμως είναι έτσι από τη φύση του ή τον έχουν βουρλήσει προτού ξεκινήσει, όπου και να πάει.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
10: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
18: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
18: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
18: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
19: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
20: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
19: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
20: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
19: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
21: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
22: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
21: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
22: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
21: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
23: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
24: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
25: Εκεί οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Για να μπούμε στο χωριό στη Σοδρόπολη.
1: Πριν ακριβώς... Μια ευθεία είναι που... και παίρνουμε ανηφορίτσα για να φτάσουμε στο ωραίο λουφάκι.
25: Μπράβο. Ναι. Πριν ακριβώς την ανηφορίτσα στα δεξιά μας.
1: Πού στα χωράφια?
25: Πάνω στο δρόμο, είναι πάνω στο δρόμο. Χωράφι, δει γύρω στα 10 στρέμματα, είναι κατατμημένο με την ίδια λογική σε μικρά 300 κομμάτια, περιφραγμένα από το καθένα, με την ίδια πινακίδα ότι πολλούνται με συμβόλαια κλπ. Και ειδικά στο πρώτο ή στο δεύτερο που είναι δίπλα το δρόμο, ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες, έχει στηθεί μια σίδηρο κατασκευή και με ένα πάτωμα, ας το πούμε, γύρω στους 30-40 πόντους από το...
2: Σε καταγγελία στην αστυνομία παρέπεμψε ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας.
26: Γίνει μια καταγγελία. Σωστά.
0: η οποία αντιλαμβανόμαστε εσείς, εγώ, καταγγέλλον ότι κάτι δεν πάει καλά. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταγγέλει το γεγονός στην αστυνομία. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να
3: πει... Εγώ να πάρω την αστυνομία, λέτε, να πάω εκεί.
0: Εσείς, ο καταγγέλλον οποιοδήποτε. Λοιπόν, η αστυνομία βλέπει τη διαδικασία.
3: Η υπηρεσία δική σας, γιατί έχετε υπογράψει την άδεια, η οποία ενδεχομένως να μην εφαρμόζεται, δεν μπορεί να ενδιαφερθεί. Εγώ πρέπει να ενδιαφερθώ.
0: Γιατί ήρθε χαρτί στην υπηρεσία τη δική μας.
4: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός προϋπολογισμού του έργου 204 εκατομμυρίων ευρώ. 21 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών. Στόχος η μεταμόρφωση του εκθεσιακού κέντρου σε διεθνή πόλο συνεδριακού τουρισμού, συνδυασμένο με έναν εκτεταμένο πνεύμονα πρασίνου. 120 στρέμματα αποδίδονται στους πολίτες ως μητροπολιτικό πάρκο, ενώ η κατασκευή 1000 υπογείων σταθμών στάθμευσης αναμένεται να ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Με διευρυμένο ωράριο η λειτουργία του μετρό, πλέον Παρασκευή και Σάββατο το τελευταίο δρομολόγιο πραγματοποιείται στις 2 τα ξημερώματα, αύριο Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Καθημερινές η λειτουργία ως τις 11 το βράδυ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επέκταση της Καλαμαριάς. Από χθες ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου. Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από την θανατηφόρα σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 24χρονος οδηγός και η 43χρονη μητέρα του. Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Σταμύρης δήλωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 24χρονος είχε αναπτύξει ταχύτητα πιθανότατα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, ωστόσο δεν είναι μόνο η ταχύτητα που οδήγησε στο τροχαίο, ενδεχομένως και κάτι άλλο να απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Περίεργο συμβάν στην Αγίου Δημητρίου στο ύψος του Αχέπα. Το 100 ειδοποιήθηκε για τροχαίο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του οχήματος κατήγγειλε ότι καταδιώχθηκε από άλλο όχημα, το οποίο μάλιστα τον εμβόλησε. Μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στις αρχές. Κόντρα Μαδρίτης και Ρώμης με φόντο τα γεγονότα στο πέρασμα της Θέουτα με τους χιλιάδες μετανάστες, ισπανικά αντίπεινα στην απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία, να επαναφέρει δηλαδή τους συνοριακούς ελέγχους. Έτσι η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά συνοριακών ελέγχων σε αεροδρόμια και λιμάνια για τους ταξιδιώτες από την Ιταλία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

Ηλιοφάνεια στην Βόρεια Ελλάδα, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πρόβλεψη για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 το βράδυ, τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία το μεσημέρι μέχρι και στους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, η μέγιστη στους 36 με 37 βαθμούς.

Καλημέρα, καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σχετικά καλή η ροή αυτή την ώρα και στην περιφερειακή και στη Μουδανιών. Μια δυσκολία θα συναντήσετε στο ύψος της Θέρμης, θα κατεβάσετε ταχύτητες ελάχιστα έως και το Ρήσιο και μετά κανονικά και για την Χερσόνησο της Κασάνδρας και για τη Χερσόνησο της Ιθωνίας. Στις Καλύβες, στο Φανάρι, η γνωστή καθυστέρηση, όχι πάρα πολύ μεγάλη, και στην Νικήτη, για να πάω στην Νικήτη. Και στην Νικήτη βλέπω αρκετό αυτοκίνητο τέτοια ώρα. Αρκετό αυτοκίνητο και στην Νικήτη. Καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5 Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Για κάθε ταξίδι, πομποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησέ τον δωρεάν στο myeway.gr.

0: Σας έλεγα για την Νικήτη ότι έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο. Εκεί βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Είσαι παντού, Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο, όχι Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, μπερδεύτηκα. Είμαστε στη Σιδωνία τώρα, από την εξωτερική πλευρά της Χερσονήσου, αλλά πήρα να σας πω ότι στη Νικήτη όντως έχει μποτιλιάρισμα, πολύ πριν το χωριό, και συνεχίζεται και μετά το φανάρι. Ο Μασούτης πραγματικά έχει κόσμο από τώρα. Βγαίνουν δεξιά-αριστερά πολύ από τα στενά, ανεβαίνουν στο κεντρικό για τα ψώνια του πρωινού, να καμιά μπουγάτσα, κανένας καφές και σούπερ μάρκετ. Και μέχρι να φύγεις από το χωριό και να μπεις στη διασταύρωση για την Χερσόνησο της Σιδωνίας, έχει κίνηση πολύ, μποτιλιάρισμα και ένα σταμάτα ξεκίνα. Και πιο πίσω στο φανάρι Πολυγύρου επίσης έχει ένα καλό μποτιλιάρισμα προς τη Σιδωνία. Νομίζω ότι είναι ώρα να ξεκινήσουν σιγά σιγά την υπηρεσία, τη βάρδια, οι τροχονόμοι και στα δύο φανάρια, Θεοδώρα.
0: Δεν έχει τροχονόμους τώρα.

0: Όπως σας είπα και νωρίτερα, άλλοι παίρνουν τις θάλασσες και άλλοι παίρνουν τα βουνά. Και τα βουνά πήρε ο Παντελής Τζερτζεβέλης. Καλημέρα, Παντελή.
1: Καλημέρα, Θεοδώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε τι υψόμετρο είσαι?
1: Είμαι χαμηλά ακόμα. Στα 450 μέτρα είμαι. Αλλά φτάνει, Θεοδώρα μου, για να μπορέσεις να πάρεις αυτή την ωραία ανάσα που μπορούν και σου δίνουν τα βουνά. Και μάλιστα λέω βουνά και όχι βουνό, γιατί βρίσκομαι σε μία διαδρομή ανάμεσα από τα Πιέρια Όλη και τον Ανατολικό Όλυμπο, που ξεκινάει από το χωριό τον Άγιο Σπυρίδωνα και πηγαίνει προς την Πέτρα Ολύμπου. Μια φανταστική διαδρομή ανάμεσα από τα χωράφια, κατά πράσινα τα χωράφια όλα, σε εγρήγορση είναι τα ακτινίδια, ο κόσμος είναι στα χωράφια του και εργάζεται, αλλιώς είναι η αγορτιά, και έχει αυτό το απέραντο που φεύγει το μάτι σου, βρε Θεοδώρα μου, και σε ξεκουράζει. Χωρίς κίνηση, με πολλή ηρεμία, και είναι αυτό που λέμε διακοπές, βρε παιδί μου, με χαμηλή ταχύτητα και να χαίρεσαι αυτές τις εικόνες.
0: Παντελή, το βράδυ θα κοιμηθείς άνετα, και δροσερά.
1: Το βράδυ, Θεοδώρα μου, πάλι κάτω από τα αστέρια. Πάλι κάτω από τα αστέρια, να μπορούμε να ανασάνουμε και να πιάνουμε αυτά τα αστέρια που αρχίσαν και πέφτουνε. Και αυτή τη βδομάδα θα γίνεται μάχη εκεί ψηλά. Να δούμε αν θα τα ξεχωρίζουμε από τους δορυφόρους του Elon Musk, από τα πραγματικά αστέρια. Αυτό θα δούμε.
0: Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Να ηρεμήσεις, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα, να μας μεταφέρεις εικόνες και να μας δροσίσεις. Παντελή,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλές διαδρομές.
0: Παντελή, για σένα και για την παρέα σου. Αφιερωμένο.

26 βαθμοί αυτή την ώρα και αρκετό αεράκι στην Νέα Ηρακλίτσα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ο Γιώργος είναι στη Σοζόπολη. Ο Γιώργος είναι μαζί με την Έφη και κάνουν διακοπές εκεί. Η Ελένη μαζί με τον Βαγγέλη ταξιδεύουν για Σπροβάλτα. Και η παρέα που αυτή την ώρα βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ξεκινώντας τις διακοπές του καλοκαιριού. Έτσι πρέπει να το δείτε. Τρυφερά. Διακοπές καλοκαιριού. Να είστε τρυφεροί, τρυφεροί. Πράι, ήρεμοι, ήσυχοι. Μην αφήσετε τους άλλους να περπατήσουν στο μυαλό σας με τα λερωμένα τους στα πόδια. Μην το επιτρέψετε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
11: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε ατύχημα κάτω από τη γέφυρα της Θέρμης, την αερογέφυρα της Θέρμης, με κατεύθυνση Χαλκιδική. Αν είναι κανείς στο σημείο και μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, θα το θέλαμε για να βοηθήσουμε και τους άλλους. Μιλάμε για τη Μουδανιών, κατεύθυνση Χαλκιδική, κάτω από την αερογέφυρα της Θέρμης. Έχουμε ατύχημα. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, έχουμε και την έξοδο για το αεροδρόμιο. Ή αλλιώς συνεχίζουμε ευθεία για Χαλκιδική. Αφήνω γραμμές ανοιχτές, το 2310-243-900 και το 2310-267-38. Πρόβλημα στην Μουδανιών, ατύχημα, με κατεύθυνση τη Χαλκιδική. Γραμμές ανοιχτές, βοηθήστε. Βοηθήστε, γιατί τώρα ξεκινήσαμε όλοι. Τώρα φεύγουμε όλοι. Τώρα είναι η ώρα μας.

0: Καλημερίζω τον Στέφανο Διαμαντόπουλο. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Κυρία μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία καλημέρα, μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους όσους είμαστε εν διατάξει εξυπηρετώντας και υπηρετώντας διάφορους τομείς ο καθένας. Εμείς είμαστε που θα υποστηρίξουμε το σύστημα να κυκλοφορήσει, να φάει, να πιει, να μπανιαριστεί, να λουστεί, να αντιπαρατεθεί, να φλερτάρει, να ανταγωνιστεί, να συναγωνιστεί και επίσης όλα τα υπόλοιπα που κάνουν οι άνθρωποι τέτοιες μέρες. Επίσης μάχη θα δώσουμε σήμερα με τον καιρό. Γιατί θα είναι μία από τις πιο ζεστές μέρες. Φαίνεται μυρίζει μπαρούτι από το πρωί, με αποτέλεσμα να συνιστούμε έξοδο και μπάνιο σε όσους έχουν προβλήματα, δυσκολίες, είναι γκρινιάριδες, δεν θέλουν πολύ κόσμο, τους παρακαλούμε πάρα πολύ να ξεκινήσουν τώρα να κάνουν ένα μπανάκι και μετά βλέπουμε, εντάξει, σύμφωνοι, το ξέρετε, άλλωστε δεν χρειάζεται περισσότερα. Οι ζώνες, οι παραθαλάσσιες πρέπει να κινηθούν από τώρα για να... γιατί δεν χωράμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι στο εσωτερικό της ακτής προς τα Μεσόγεια, σε μερικές περιοχές που βγαίνουν σε παραλίες ένα χιλιόμετρο, ενάμιση, δύο χιλιόμετρα, υπάρχουν πολλαπλάσιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ο καθένας 5 τετραγωνικά γης και θάλασσας. Και δεν ξέρω αν χωράνε. Άρα ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί. Τα υπόλοιπα μας τα λέει η Θεοδόρα. Κυρία μου,
0: έχουμε ατύχημα κάτω από την αερογέφυρα της Θέρμης. Ευχαριστώ εσάς που στείλατε ηχητικό μήνυμα, Αντριάν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αντριάν, σε ευχαριστούμε και πάμε στον αέρα με μια καλημέρα. Παρακαλώ να συστήνεστε. Όταν βγαίνουμε στον αέρα, χαμηλώστε τα ραδιόφωνα. Όταν είστε σε Bluetooth, επειδή οι γραμμές και τα Bluetooth είναι δύσκολα, παρακαλώ δυνατά. Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και προσοχή στον δρόμο.
0: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, το αντίστοιχο είναι υπαρκτό. Οι ταχύτητες πέφτουν με το περνάνε το Φίνικα, από το κόσμο στα κινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μέχρι και το αντίστοιχο.
1: Πώς είναι το μικρό σας?
2: Σταύρος είμαι εγώ γυρνάω προς την πόλη για δουλειά.
1: Ανάποδα είσαι δηλαδή?
2: Ναι, εγώ είμαι ανάποδα. Μπήκα από τα Γαράδες προς την πόλη.
1: Τελείωσες για συνεχίσεις τη δουλειά?
2: Όχι, τώρα ξεκινάω. Ταξί.
1: Τι δουλειά κάνετε παρακαλώ, ταξί είστε?
2: Dolce Vita σήμερα.
1: Ωραία, μαζί, παρέιλα, σκλάβε. Λοιπόν, Dolce Vita, παρέιτσα. Καλημέρα. Dolce Vita, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλλα.
3: Στέλλα. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Το ατύχημα που έχει ένα τρακάρισμα μικρό κάτω από την αερογέφυρα της Θέρμης, δεν έχουν αναμένα, παιδιά, ούτε αλάρμ. Πολύ προσοχή. Τα αυτοκίνητα είναι κινητοποιημένα. Πάω Χαλκιδική.
1: Πού?
3: Πάω δεύτερο πόδι.
1: Για πες λίγο πιο καλά, πες το λίγο. Πού στο δεύτερο πόδι, να βάλω τη μέσα. Σε ποιο σημείο?
3: Στο δεύτερο, στο Μαρμαρά.
1: Μέσα ή έξω?
3: Μέσα.
1: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Καλημέρα. Ωραία, ωραία. Ψηλά έχει αεράκι, αν και έγινε σαν σικές ο Μαρμαράς. Πώς είναι οι σικές με πολυκατοικίες με 4 πατώματα? Έτσι. Αλλά όσο να είναι Μαρμαράς, από ψηλά έχει μια θέα ο Μαρμαράς, παιδιά, απίστευτη. Έχει ανηφορίτσα, κατηφορίτσα, ανηφορίτσα, κατηφορίτσα, σχολείο, εκκλησία, λιμανάκι, βράχος. Είναι ένα στολίδι. Το λιμανάκι από τη μια μεριά, δηλαδή ο Μαρμαράς είναι στολίδι. Το πρόβλημα δεν χωράμε και παρακτίστηκε. Και έχουμε θεματάκι και πολύ σέρβι, ρε παιδιά. Που έχω κουραστεί. Δεν τους λέτε να πάνε πουθενά αλλού, ε? Πάντε ρε παιδιά πουθενά αλλού. Φτάνει, δεν χωράμε άλλο. Άσε, γιατί οι δικοί μας χτίζουν και τα κοτέτσια ακόμα. Δεν χωράμε, να πάτε αλλού. Εγώ θα το βάλω στα σύνορα αυτά. Μη γελάτε, ρε παιδιά. Γραμμές ανοιχτές. Κοιτάξτε, ένα τυχηματάκι είναι, δεν είναι τίποτα. Αυτό όμως με τέτοια πίεση δημιουργεί προβληματάκια και σας εκνευρίζει. Άκουσα ήδη τις φωνές της Στέλλας. Λίγο εκνευρισμένη Στέλλα, μην εκνευρίζεσαι. Το ζόρι θα το βρεις μετά τα μουδανιά, σαν φτάσεις στις καλύβες και αρχίσεις να περπατάς στον δρόμο προς το φανάρι της Γερακινής. Περάσεις τα κοτέτσια της εταιρείας που χτίζει κοτέτσια για να πουλήσει βίζες σε Τούρκους που αγοράζουν Golden Visa. Μετά θα περάσεις προς Ψακούρια. Μετά θα βγεις προς Μεταμόρφωση και μετά θα πλησιάσεις, καθώς δεξιά σου θα είναι το Δανάη. Θα αρχίσεις να πηγαίνεις προς την Νικήτα. Εκεί σε παρακαλώ να κάνεις περισσότερη υπομονή. Για την ώρα σου κερνώ, Στέλλα, ένα ωραίο περγαμόντο.

δάκινο τώρα ένας γιαρμάς μεγάλος να στάζει στο στήθος σου. Το ζουμί να μην μπορείς να το συγκρατήσεις. Να τρίζει η επιφάνεια, η φλούδα και να επιμένεις να το φας μαζί με τη φλούδα. Είναι σαν να τρως το δέντρο, είναι σαν να ρουφάς τη γη, είναι σαν να πίνεις νερό.

Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Θέλω 5 λεπτάκια. Έχουμε προετοιμάσει ένα ιατρικό να μεταδώσουμε και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ωρεξάτε. Ψιλοκαμένη με τα μάγουλα ροδαλά, την όρεξη για μπάνιο μεγάλη, τις αγιονάρες πολλαπλών διαστάσεων και περιεχομένου, 5 σόβρακα, 3 μαγιό, 8 πετσέτες και οι σκλάβοι στη δουλειά. Επιστρέφω σε λίγο. Καλή σας μέρα. Η Θεοδώρα Καρακουλάκη είναι από το πρωί μαζί σας. Στέφανος Διαμαντόπουλος και...

0: Από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης βρίσκεται μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων. Ανάμεσά τους, ο κλινικός εμβριολόγος έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ας μάθουμε περισσότερα στην εκπομπή «Ζω καλύτερα» που ακολουθεί με την Ελένη Ποιμενίδου.
1: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την εκπομπή «Ζω καλύτερα». Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ την κυρία Χαρά Παπανίκου, είναι senior κλινικός εμβριολόγος, υπεύθυνη εργαστηρίου της μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Φερτίλια. Κυρία Παπανίκου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το επάγγελμά μου, το επάγγελμα του κλινικού εμβριολόγου, ο οποίος συνήθως αποκαλείται και ο αφανής ήρωας στον χώρο της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
1: Ας φανερώσουμε λοιπόν αυτόν τον ήρωα και ας ξεκινήσουμε γνωρίζοντάς σας, καλώντας σας να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος και τι ακριβώς κάνει ο κλινικός εμβριολόγος.
2: Ωραία. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ό,τι ακούγεται. Θα ξεκινήσω με το τι είναι ακριβώς ο κλινικός εμβριολόγος. Ο κλινικός εμβριολόγος είναι ένας επιστήμονας υγείας με σπουδές κυρίως στη βιολογία και μεταπτυχιακή ειδίκευση στην βιολογία αναπαραγωγής ή και στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπαίδευσή του σε κέντρα εξωσωματικής προκειμένου να αποκτήσει όλες τις τεχνικές δεξιότητες για να μπορεί να εργάζεται αυτόνομα σε ένα εργαστήριο εξωσωματικής. Θα έλεγα ότι ένας έμπειρος εμβριολόγος θεωρείται κάποιος που έχει περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρία σε ένα εργαστήριο.
1: Η δική σας η καθημερινότητα και η συμβολή σας, θα έλεγα, στην ίδια τη ζωή, διότι μιλάμε για την εξωσωματική γονιμοποίηση, ποια είναι η συμβολή μέσα στο εργαστήριο ενός κλινικού εμβριολόγου?
2: Ο ρόλος μας έχει πολλές παραμέτρους καθημερινά, δηλαδή καμία μέρα δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, να το πω απλά. Αλλά η ροή της εργασίας μας είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει πάρα πολλά καθήκοντα. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, όταν ξεκινάμε το εργαστήριο νωρίς το πρωί, θα ελέγξουμε όλο τον εργαστηριακό μας εξοπλισμό, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά πριν απομακρύνουμε οποιαδήποτε έμβρια από τους υποαστές μας για έλεγχο. Αργότερα, αξιολογούμε τις γονιμοποιήσεις των οαρίων, τα έμβρια τα ίδια και ακολουθεί η επιλογή των εμβρίων για μεταφορά ή και κρυοσυντήρηση. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία για όσα περιστατικά έχουμε. Επίσης, νωρίς το πρωί έχουμε τις οληψίες της ημέρας, όπου εντοπίζουμε και καλλιεργούμε τα οάρια που συλλέγουμε. Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα η συλλογή των δειγμάτων του σπέρματος των αντρών, όπου ακολουθεί η επεξεργασία τους για να χρησιμοποιηθούν για τη γονιμοποίηση των οαρίων μέσα στην ημέρα. Και μέσα σε όλα αυτά μπορούν να προκύψουν σπερμοδιαγράμματα, καταψύξεις σπέρματος, σπερματεγχύσεις, οπότε θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν μέσα στον απαραίτητο προγραμματισμό του εργαστηρίου. Mm-hmm. Αν έχει προγραμματιστεί η βιοψία όρχεως, αυτό απαιτεί και από το χρόνο του εμβριολόγου προκειμένου να απομονώσει και να εντοπίσει την ύπαρξη βιώσιμων σπερματοζωαρίων από τον οχικό ιστό, ώστε να μπορέσουμε είτε να το χρησιμοποιήσουμε για γονιμοποίηση είτε και για κρυοσυντήρηση. Επίσης, μια με δύο ώρες μετά την οληψία θα ακολουθήσει ο καθαρισμός των οαρίων εφόσον προορίζονται για μικρογονιμοποίηση, και η γονιμοποίηση των οαρίων θα ακολουθήσει 3-4 ώρες μετά την οληψία. Γονιμοποίησεις κάνουμε είτε με κλασική γονιμοποίηση είτε και με μικρογονιμοποίηση. Η οποία μικρογονιμοποίηση απαιτεί και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί για τον εμβριολόγο τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.
1: Και σίγουρα η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Βέβαια. Και το όποιο αποτέλεσμα είναι απόρρια ομαδικής δουλειάς. Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος σας, ο ρόλος του κλινικού εμβριολόγου στην έκβαση μιας θεραπείας?
2: Κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι η εμπειρία του κλινικού εμβριολόγου είναι μείζονος σημασίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η κλινική εμβριολογία είναι μια εξελισσόμενη νέα επιστήμη, η οποία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και των επιστημονικών εξελίξεων και οφείλουμε συνεχώς να επιμορφωνόμαστε γύρω από το καινούργιο προκύπτει. Και η δουλειά του εμβριολόγου είναι απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις καθημερινά. Να φανταστείτε, απαιτούνται πολλές φορές συχνά συγκέντρωσης, πρέπει να. Και συναισθηματικής φόρτισης επίσης, μπορεί να είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτισή μας. Υπάρχουν στιγμές επιτυχίας αλλά και απογοήτευσης μέσα στη μέρα, όταν μια προσπάθεια δεν καταλήγει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, η χαρά της προσφοράς και το γεγονός ότι βοηθάμε ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς εδώ.
1: Μου αρέσει που σας ακούω να υπογραμμίζετε με έμφαση τον ανθρώπινο παράγοντα και τα συναισθήματα σε μια πράξη ιατρική. Αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας, και αν όχι, ποιο είναι το συστατικό της επιτυχίας στην μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Φερτίλια?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό. Έχει να κάνει με την συνέστηση πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εμείς μπορεί να μην βλέπουμε τόσο πολύ το ζευγάρι, αλλά θα πρέπει να, θεωρώ, να βιώνουμε το άγχος και το τι περνάει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, και με το δικό μας τρόπο, πέρα από τη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, να το προσεγγίζουμε με συνέστηση. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό το συστατικό της επιτυχίας, αλλά είναι επίσης ότι η μονάδα μας, η Φερτίλια, διαθέτει μια καταπληκτική ομάδα εμβριολόγων που κάθε μέρα μοιράζεται τα καθήκοντα σε συγκεκριμένα πόστα, ώστε να επιτυχάνει τη μέγιστη δυνατή απόδοση του εργαστηρίου, με όφελος πάντα το ζευγάρι. Η επιτυχία του εργαστηρίου μας οφείλεται σίγουρα στην ομαδική και συντονισμένη εργασία των εμβριολόγων μέσα στην ημέρα.
1: Κυρία Παπανίκου, σας ευχόμαστε επιτυχίες και καλό καλοκαίρι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο που μου δώσατε να μιλήσω κάτι για το οποίο αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ήταν η εκπομπή «Ζω καλύτερα» με την Ελένη Πιμενίδου.

Υπενθυμίζω, έχουμε ατύχημα κάτω από την αερογέφυρα της Θέρμης, στη Μουδανιών. Το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από το κόσμος.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
1: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
2: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
1: Στην υγειά μας φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις, διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
4: 35554.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
8: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 2323-0-31-939.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: είναι παντού καλά. Δεν βλέπω αέριδες. Για να τα δούμε λίγο με περισσότερη προσοχή. Πού πάμε, άνεμοι, αιώλος, ο ασκός. Τον κρατάει ο Οδυσσέας τον ασκό του αιώλου σήμερα. Τον κρατάει ο... τον έχει κρυμμένο. Μην τυχόν οι άλλοι από εξυπνάδα μπουν σε καμιά διαδικασία και ανοίξουν κανέναν ασκό. Εξού και άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Με την Οδύσσεια βλέπω μαθαίνουμε πολλά, ε. Θεοδώρα, τι έμαθες από την Οδύσσεια?
1: Πρέπει να την ξαναθυμηθώ εγώ την Οδύσσεια.
0: Δεν πήγες να τη δεις την ταινία?
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Δεν βρήκε εισιτήρια για είναι νωρί?
1: Όχι,
0: Δεν πας εκεί που πάνε όλοι?
1: Ναι, θέλω, πάω με την ησυχία μου, ρε παιδί μου, την ηρεμία μου. Αχ, κάτσε να σε πω για την Οδύσσεια, μια που τα αναφέρεις.
0: Εγώ να σε πω.
1: Κάτσε, για θέλω Οδύσσεια. Να σε πω. Περίμενε.
0: Εγώ διάβασα την Οδύσσεια, όχι στο ομοιρικό κείμενο, είναι μια ταραχή, παιδιά, παρόλο που στην εποχή μου κάναμε αρχαία. Εντάξει, δεν πήγα κλασικό, πρακτικό πήγα και δεν έγινα φιλόλογος. Αλλά μισό λεπτάκι λίγο, Θεοδώρα, θα πεις αυτό που θέλεις να πεις. Επίσης για την Οδύσσεια, αν θέλετε κάτι κι εσείς, ευχαρίστω. Αν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εξειδικευμένος, μας πει δύο κουβεντούλες για τον ασκό του αιώλου. Ο αιώλος τι ζώη είναι και από ποιο ξάδελφος και τι, πώς τον άφησε ο Ποσειδώνας να έχει τους αέριδες. Τι ήθελα να πω τώρα, ξεχάστηκα. Εντάξει, πες μου εσύ.
1: Λοιπόν, διαβάζω από τη στήλη Καφέ Αριστοτέλους της Βόρειας.gr. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαρ προβάλλεται εδώ και τρεις ημέρες στους κινηματογράφους της Νότιας Κορέας, συγκεντρώνοντας πλήθος συνεφίλ και πιστών της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Η πρεμιέρα έγινε την 3η 4 Αυγούστου και συνοδεύτηκε από ένα διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο Ιντσεόν, δεν ξέρω πώς θα το προφέρω, στη Σεούλ. Το συνέδριο με θέμα «Από το χάος στον κόσμο, η εξάπλωση του αρχαίου ελληνικού ναυτικού πολιτισμού» τίμησε παράλληλα την 65η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κορέας και Ελλάδας. Εκεί βρέθηκαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, τώρα σας τα λέω με δικά μου λόγια, μίλησαν για τον Όμηρο, τη θάλασσα και μάλιστα και η δικιά μας η κυρία Αναστασία Γκαδόλου, η πρώην διευθυντρία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, νυν πλέον στέλεχος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και εκεί, μέχρι τον Οκτώβριο, στο λόμπι του 4ου ορόφου του Μουσείου Ιντσεόν, αν το διαβάζω σωστά, παρουσιάζεται η έκθεση «Οδύσσεια, η μεγάλη περιπέτεια του Οδυσσέα στην ελληνική μυθολογία», με αντικείμενα, εικόνες και βίντεο και στόχο ένα ταξίδι στην περιπέτεια του Οδυσσέα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί κατάλαβα. Διάβασα ένα κείμενο, αλλά χάθηκα. Κατάλαβα ότι κάπου στην Κορέα.
1: Στη Σεούλ.
0: Στη Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και.
1: Και εκεί τιμούνε την Οδύσσεια. Κάνουν και έκθεση για τον Όμηρο. Βλέπουν την Οδύσσεια. Προβάλλεται η Οδύσσεια στους κινηματογράφους. Έγιναν συνέδρια με θέμα τον Οδυσσέα.
0: Και... λοιπόν, εντάξει. Οκ, κατάλαβα. Τώρα το πιάσα. Τι θες να πεις τώρα με αυτό?
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου,
0: για τον ασκό
1: τώρα.
0: Του αιώλου σου λέγα, ρε,
1: το ίδιο είναι.
0: Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πάρουμε όλη μια ιδέα κουτσά στραβά για την υπόθεση αυτή, καθώς επειδή η εκπαίδευση στο σύστημά μας έχει μετακινηθεί αλλού, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Εμείς βασανιζόμασταν στα αρχαία σε μεγάλο βαθμό και δυσκολευόμασταν πάρα πολύ και ήταν και επίμονοι οι καθηγητές. Κάπως το θέμα είχε την δυσκολία του. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό μας έβαλε στα γράμματα, δηλαδή μας έβαλε στη γλώσσα. Παρόλο που εγώ, για παράδειγμα, όπως και άλλα παιδιά που μεγαλώναμε στα όρια της μεταπολίτευσης, δηλαδή χούντα και μεταπολίτευση με εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στο πρώτο της στάδιο ήθελε να πάμε σε αρχαϊκή κατάσταση, στο δεύτερο καθαρεύουσα αυστηρή, στο τρίτο δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στο τέλος καταλήξαμε στη δημοτική. Αυτό μας έκανε πολλές φορές να είμαστε εχθρικοί απέναντι στη γλώσσα Γιατί ήταν βασανιστικό. Ήταν λάθος όμως. Όλο το σύστημα μας έσπρωχνε σε μια κατεύθυνση λάθος. Δηλαδή να το μισήσεις αυτό το πράγμα. Ευτυχώς εγώ δεν το μίσησα. Αγάπησα τη γλώσσα, ψάχτηκα, διάβασα αργότερα βέβαια. Γιατί όταν μεγαλώνεις διαβάζεις. Στο σχολείο τι να διαβάσεις. Τώρα αυτό που διαβάζεις είναι για να πας κάπου. Εκτός από λίγα παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο βέβαια. Έτσι. Η ομηρική γλώσσα πραγματικά είναι συγκλονιστική και ο πλούτος της. Μάλιστα, είναι ευκαιρία τώρα με την Ιλιάδα να δούμε ορισμένα πράγματα έτσι ψάχνοντας τα βράδια, τις ωραίες στιγμές της νύχτας που δεν σε παίρνει ο ύπνος, αφού δεν μπορείς να ανοίξεις air condition διότι δεν σε παίρνει και το αεράκι που μπαίνει από το παράθυρο δεν είναι αρκετό, είναι ό,τι πρέπει μια ωραία παρέα από μια μετάφραση και... βιβλίο στο δίκτυο. Λοιπόν, τώρα ακούστε. Είναι μια κυρία που κάνει αφήγηση για λίγο, δεν θα το μεταδώσω πολύ. Είναι η ώρα που οι Αχαιοί βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ο Έκτορ με τους Τρώες είναι έτοιμοι να τους πετάξουν στη θάλασσα και να τους ρημάξουν, γιατί ο Αχιλλέας δεν σηκώνεται, είναι με τον Αγαμέμνονα τσατισμένος, δεν θέλει να φάει τους βασιλιάδες στα μούτρα του ο μεγάλος πολεμιστής της αρχαιότητας, ο μεγαλύτερος των πάντων. Και την έχει αράξει, δεν συμμετέχει στον πόλεμο αυτός και οι Μυρμιδόνες. Λέει, άστε διάλογο τώρα εσύ, μα είστε διαχαμένε. Να πας μόνος σου να νικήσεις τους Πέρσες, τέτοιος που είσαι, στον Αγαμέμνονα. Παίρνουν αέρα οι Τρώες, ορμάνα, δεν ξέρω κι εγώ, και κοντεύουν να τους πετάξουν στη θάλασσα. Ακούστε τώρα τη μετάφραση να δείτε πόσο σγουρή είναι η γλώσσα και πόσο δεν την προλαβαίνεις. Δεν μιλώ για την ομηρική, μιλώ για τη μετάφραση. Δεν προλαβαίνεις τον Όμηρο να καταλάβεις πώς τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Τι μεταφορές, τι παρομοιώσεις, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Ακούστε.
2: Ερμηνεία Μάγια Λιμπεροπούλου. Σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Χατζόπουλος. Ζωντανή ηχογράφηση από την αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου στις 13 Ιανουαρίου 2011.
3: Αφού ο Δίας έφερε τους Τρώες και τον Έκτορα κοντά στα πλοία, τους άφησε να δοκιμάσουν μόνοι το μόχθο του πολέμου. Δοκιμασία που δεν έχει τελειωμό. Ο Δίας τα φωτεινά του μάτια τώρα αλλού τα γύρισε, μακριά το βλέμμα προσιλώντας, στη χώρα των θρακών που αγαπούνε τ' άλογα και των μισών που πολεμούν σώμα με σώμα, των άψογων υπημολγών

0: Πτηνή Χεράκη Σαμοθράκη. Πώς την περί, τη λέει την δασοσκέπαστη Σαμοθράκη. Και γούσταρε τον πόλεμο. Και έβλεπε τους βλαμμένους του θνητούς, όπως μας βλέπει ο Θεός από πάνω τώρα στο Ιράν, στην Ουκρανία. Καλή ώρα να πιανόμαστε μεταξύ μας. Ποσειδώνας λοιπόν γούσταρε ο μάγκας, έτσι.
1: Εσύ είδα στα βουνά το κάστρο του Πριάμου, των Αχαιών τα πλοία. Εκεί πήγε και κάθισε, αφήνοντας τη θάλασσα στα βάθη, γιατί πονούσε μέσα του τους Αχαιούς που άσχημα τους τρίμωχναν οι Τρώες, άγρια θυμωμένος με το Δία. Αυτοστιγμή πάνω πετάχτηκε από το απόκριμνο βουνό, ροβόλησε με δρασκελιές μεγάλες. Σύστηκαν τότε τα πανύψηλα όρη, τα φουντωμένα δάση από του Ποσειδώνα που τραβούσε μπρος τα αθάνατα ποδάρια. Με τρία ανοίγματα στο τέταρτο φτάνει στο τέρμα, στις Αιγές.
0: Πάει στις Αιγές.
1: Μέσα στον κόλπο ήσαν χτισμένα λαμπρά τα δώματά του.
0: Πήγε στις Αιγές στο σπίτι του, την άραξε. Πιο πίσω, εδώ ήρθε.
1: Φωτικά. Ακατάλληλα.
0: Σας μιλάω για...
1: Φτάνοντας, έζεψε στην άμαξα οκύποδα, χαλκόποδα άλογα, με χρυσοφέγγες χέτες στο λαιμό, στο χέρι και σε καλά αρμοσμένο.
0: Τι φαντασία, βέβαια. Τον ζήλεψα τον Όμηρο και ζήλεψα όλη τη γραμματεία των αρχαίων και λέω πώς δεν την κατάπια, πώς δεν γίνεται να ρουφήξεις όλη αυτή την, όλο αυτό το πλούτο και μετά να πεις στους ανθρώπους, ρε κορόιδα, οι θεοί σας βλέπουν από πάνω και κάνουν πλάκα μαζί σας. Κόφτε τις βλακίες και συντονιστείτε, συνεργαστείτε. Καλή σας μέρα, Γκαρντάσια, γι' αυτό μη μαλώστε σήμερα. Μη πιαστείτε στο σούπερ μάρκετ γιατί έχει πολύ κόσμο. Μη βρίζετε στο δρόμο, σας παρακαλώ. Τη σύντροφό σας και τον αγαπημένο σας άνθρωπο να το σεβαστείτε και να είστε πάνω απ' όλα συνετοί, λογικοί, προσεκτικοί και συνεργάσιμοι και να κάνετε παρέες, ρε κορόιδα.

0: Εξαιρετικό, Αλέξης Γούδας, Avant-Garde Quartet, διαβατήριο από την τσιγκανογραφία του και είναι μια εξαιρετική δουλειά και ένα πολύ περίεργο άσμα, ωραίο, σύγχρονο και πάμε έξω τώρα, κάνουμε παραγίτσα, ας πούμε το παραμύθι της ζωής, αυτή την ομορφιά που έχει και ζητήματα και θέματα πρακτικά του καλοκαιριού, να δούμε πώς διαμορφώνεται μέσα ή έξω από το αυτοκίνητο ή στα σπίτια ανάλογα με το που βρίσκεστε, ανάλογα. Λοιπόν, θα μείνουμε για τα επόμενα 5-6 λεπτά στον αέρα για μια καλημέρα, ένα γεια, όπου βρίσκεστε. Γεια σας, είμαι ο Κώστας, βρίσκομαι εκεί, πηγαίνω, έρχομαι, είμαι στο σπίτι, αρμέγω στην Καλλικράτεια. Όχι, δεν αρμέγουν στην Καλλικράτεια. Αρμέγουν τον ήλιο στην Καλλικράτεια.
1: Α, μπράβο, φτιάξτε λίγο. Ας μην έχουμε θέμα. Ανοιχτές οι γραμμές, ανοιχτές.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη ζώνη του τρίγου τις επόμενες μέρες. Επομένως, στις πλαγιές της περιοχής και της κεντρικής Μακεδονίας, της Δράμας, έχουμε σιγά σιγά κινητικότητα, καθώς ορίμασαν τα σταφύλια μας. Επίσης, ξέρετε ότι έχει κίνηση παντού, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Πάμε παρακάτω, θα μας τα λέτε εσείς. Γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-2-43-900 και 2-3-10-2-67-3-8.
1: Η ζωή είναι στη Βασιλίσσης Όλγας. Τι κάνετε εκεί στη Βασιλίσσης Όλγας, ζωή?
2: Πάω έκτακτα στο ιατρείο για ένα επίγον περιστατικό.
0: Να τελειώσει σύντομα και ο άνθρωπος απλά να το φαντάστηκε. Ζωή
2: μου, καλημέρα. Όχι, δεν το φαντάστηκε. Του έσπασε μπροστινό δόντι, δεν το φαντάστηκε. Και να θέλει να το ξεχάσει, το βλέπει στον καθρέφτη.
0: Δεν την έχουμε πάθει εμείς πόσες φορές. Τέλος πάντων. Καλό χτίσιμο στο δοντάκι. Γεια σου, ζωή, καλημέρα.
2: Την καλημέρα μου, χαιρετώ.
0: Καλό χτίσιμο. Να ξέρετε ότι οι γραμμές έχουν μερικές δυσκολίες και έτσι. Πολλές φορές η επικοινωνία μας στον αέρα κακοφορμίζει, αλλά είναι απαραίτητη, ρε παιδιά. Δεν θα μιλάμε μόνοι μας και ούτε εσείς θα μιλάτε μόνοι σας. Αυτό το παρεδώσει που έχουμε και το μπλα μπλα, αν δεν φτάσει στα όρια της φλιαρίας, είναι εξαιρετικό, είναι μοναδικό. Δεν είναι? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πέστε μου.
1: Ο Γιώργος είναι στο Λιτόχωρο. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα. Αυτόμορφο Λιτόχωρο.
0: Κοιμάσαι, Γιώργο, ακόμα? Γιώργο, κοιμάσαι.
3: Όχι και να κοιμάσαι. Τι
0: φωνή είναι αυτή τώρα?
3: Μπορεί να είναι λίγο βραχνή από τα μπάνια, αλλά είναι.
0: Τι έκανε, ξεπατώθηκε να κολυμπά στη θάλασσα?
3: Τι να κάνει. Απάντω μα συγκινήσατε τα λόγια στα αρχαία που ακούσαμε από τον Όμηρο και θυμηθήκαμε και εμεί υπέρ του αδυνάτου, το Θουκυδίδη, που μαθαίναμε ολόκληρα αρχαία κείμενα απ' έξω, όπω αυτό α πούμε. Και με πρώτη των Μακεδόνων ξημίξατε τις πέρσεις, απέθαναν ιδιαίτεροι ερθόντες.
0: Το θυμάστε, το θυμάστε.
3: Βεβαίως. Όχι μόνο θυμάμαι, το δώρατι ήταν και δοτική του οργάνου. Το έπρεπε να ξέρεις και συντακτικό.
0: Πάπα, μωρέ.
3: Δεν μόνο να ξέρεις το.
0: Τι βάσαμε, τι δυσκολία, αλλά τι όμως.
3: Ακριβώς, τι όμως.
0: Τι προσέφερε στη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μας.
3: Βεβαίως.
0: Γλώσσα, παρομοιώσεις, μεταφορές, απαρέμφατα, συντακτικά, κόλπα, έναν λόγο ο οποίος έχει ρυθμό, έχει, πώς να σας πω, δηλαδή είναι να ακούς άνθρωπο και να στέξεις με το στόμα ανοιχτό, φοβερό. Καλημέρα, αγαπητέ μου, καλημέρα στο Λιτόχωρο και περιμένουμε και εσάς για μια ωραία καλημέρα. Για να ξέρουμε ότι είμαστε παραΐτσα και περνάμε καλά. Και εγώ ετοιμάζω τραγούδια μετά το διάλειμμα των και μισή. Μουσικούλες και μπλα μπλα. Ωραίο και ντόλτσε βίτα. Ζωή. Βάλε όλη την τέχνη σου να φτιάξεις το προστινό δοντάκι.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
3: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Βουτιές. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
6: 2-21-0-64-610 κινητό 6977-68-66-88.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
12: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μια ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
12: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Κυρία μου, δεν βλέπεις την ευκαιρία? Τα οπτικά Novum έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
15: Δηλαδή?
14: Θα πάρω τα γυαλιά μου σχεδόν τζάμπα και με μηδέν κόπο. Αξιοποιώ την αποζημίωση έως 100 ευρώ του ΕΟΠΗ και δεν τρέχω με χαρτιά και διαδικασίες. Γιατί να πάω αλλού?
15: Σοβαρά?
14: Σοβαρότατα. Εγώ διαλέγω τα γυαλιά μου, τα Novum αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. Έτσι απλά.
15: Α, για κάτσε να πάρω κι εγώ.
14: Novum Optical. Συμβιβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Τηλέφωνο 2310-812181 και novumoptical.gr. 15 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα. Γυαλιά οράσεως χωρίς μπλέξιμο με τον ΕΟΠΗ.
16: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σίτηση. Περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
17: Στην ανακαίνιση δεν αρκεί μόνο το καλό υλικό. Χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση, διαθεσιμότητα, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου Δομικά Υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη που χτίζεται.

0: Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Πού βρισκόμαστε, Θεόδωρα, για πες, για δώσε μια αγωνία του θέματος.
0: Με πολύ δυσκολία. Πολύ δυσκολία στη Μουδανιά.
1: Πολύ κόσμο έξω, πολύ φασαρία.
0: Το ατύχημα δεν ξέρω αν έχει φύγει. Πάντως εδώ βλέπω και μέχρι και το Ρήσιο.
1: Να μας πείτε, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Σέρβοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι που μπαίνουν στο σύστημα. Μιλάτε μας εσείς για να ξέρουμε τι γίνεται, και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες που είναι κατά βάση ψάχνουν να τους κάνουμε παρείτσα και να δούμε πού πηγαίνουμε, και όσοι φεύγετε ή έρχεστε. Άνοιξε για λίγο τις γραμμές. Τώρα ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να παίξω σοβαρή μουσική, δηλαδή έντεχνο πιο τρυφερό, να αρχίσω τα νταμπαντούμπα. Δηλαδή σαν να είμαστε σχεδόν στα όρια του beach bar. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω.
0: Βασιλική.
1: Θα δούμε. Η Βασιλική που βρίσκεται.
2: Εγώ μόλις πέρασα, παιδιά, από το κόσμο στον παράδρομο και είναι μέχρι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα.
1: Βγαίνοντας, έτσι.
2: Πηγαίνοντας για Χαλκιδική, στη Μουδανίων, επάνω.
1: Σε πού πας, Μουδανίων, μην τη λες Μουδανίων, σαν αστυνομικός του 70 που γύρισε.
2: Ωραία, εγώ είμαι στον παράδρομο, κόβω για πανόραμα έκοψα.
1: Ναι. Έχει ζέστη. Πόσο λέει το θερμόμετρο?
2: Έχει. Απλά η κίνηση είναι σταματημένα μέχρι και το κόσμο.
1: Εντάξει, έχει πολύ ζέστη.
2: Αυτά. Καλή σας μέρα.
1: Δεν θες να μου μιλήσεις, καλά, εντάξει. Δεν θέλει να μου μιλήσει.
3: Κοινό που θυμάμαι από τα νησιά μου.
1: Ρε εσύ, κορίτσι, γιατί θες να μου μιλήσεις? Δεν βιάζεσαι γιατί οδηγείς? Δεν σ' αρέσει να μιλάς? Σε όλους μας δεν είναι ωραίο, Λοιπόν, πώς περιέγραψε η Βασιλική προηγουμένως, που είναι στον παράδρομο, γιατί βγαίνει για πανόραμα, περνάει από κάτω δηλαδή και βγαίνει στην καινούργια θέρμη. Είναι πιεστικό το θέμα βγαίνοντας, αλλά υπομονή. Θέλω κάποιος που είναι μέσα στο ρεύμα να μας πει με πόσα πάει, ενώ ακούσουμε αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι, πολύ ωραίο. Να σας πω την αλήθεια. Η μουσική είναι της Νένας Βενιτσάνου, δεν είναι καινούριο το τραγούδι, αλλά έχει εξαιρετικό στίχο. Με την υπογραφή της Στέλλας Χρυσουλάκη. Σε κάνει να πετάς, παιδί μου, με ένα ανεμόπτερο πάνω από τα νησιά. Και σας περιμένω στο τηλέφωνο.

0: Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος πια να υπάρχει τόσο κίνηση, γιατί το ατύχημα που έγινε, αν μιλάμε για το ίδιο, είναι στην άκρη κάτω στη γέφυρα, δεν εμποδίζει κανέναν, απλώς σταματάνε, κοιτάνε.
2: Πολύ αυτοκίνητο, και... πολύ αυτοκίνητο.
1: Πολύ, και όλο αυτό πάει ντόμινο προς τα πίσω.
2: Ναι.
1: Πριν από 10 λεπτά που πέρασα, δηλαδή, ήταν στην άκρη, δεν ενοχλούσαν πλέον. Τώρα, υπομονή.
2: Ωραία, ωραία. Τι σκέφτεσαι έτσι ακούγοντας το τραγούδι αυτό?
1: Δεν πρόλαβα να το...
2: Άκουσε το λίγο και...
1: Να το καταλάβω καλά-καλά, γιατί είπα να σας πάρω.
2: Ναι, άκουσε το λίγο, άκουσε το λίγο.

0: Πόσα νησιά έχουμε, αμέτρητα. Εσύ έλεγες χθες ότι για η Πέτρα ότι δεν θα μπορέσουμε στη ζωή μας να τα γυρίσουμε όλα τα νησιά μας.
1: Ναι, εγώ το έλεγα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα γυρίσουμε όλα.
0: Τι κρίμα, πόσο λάθος κάνουμε. Μας έχει απογοητεύσει και πολύ ο τουρισμός, παιδί μου. Δηλαδή τα φοβόμαστε τα νησιά μας. Ξέρω, είναι λάθος βέβαια, αλλά είναι λάθος. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε θέμα, δεν έχουμε συνδέσεις. Τα αεροπλάνα είναι ακριβά, ειδικά την περίοδο την τουριστική, άστα μην το συζητάς. Τέλος πάντων, καλά. Άστα να μην γκρινιάζουμε, τώρα δεν είναι της ώρας, αλλά ξεροσταλιάζουμε. Ενώ οι παλιοαθηνέζοι, έτσι, τσα, παίρνουν το πλοίο, πετάγονται. Δύο-τρεις ώρες, τέσσερις. Εμείς για να πάμε στη Μυτιλίνη θέλουμε μισή μέρα και παραπάνω. Στη Μυτιλίνη, πού να φτάσει στοιχείο. Με το πλοίο εννοώ. Παλιά είχε όμως, έτσι, με λίγη υπομονή και με προγραμματισμό πηγαίναμε. Αυτά.
1: Σε ποιος είστε το μικρό σας? Σας ακούμε, Νίκο.
2: Εγώ που μπήκα από Καλαμαριά, από το Σκλαβενίτη, πήγαινα σημειωτών. Τώρα βγήκα βέβαια από τον παράθυρο που πήγα από κάτω, από Μηχανιώνας. Αλλά είναι σημειωτός, σταμάτα ξεκίνα.
0: Ναι, εντάξει, πού πάτε εσείς, πού πάτε?
2: Εγώ πάω Καλλικράτεια.
0: Σε ποιο νησί, τώρα έτσι που σκεφτόμαστε αυτά που λέω, σε ποιο νησί, πού είχε το μυαλό σας?
2: Ξέρετε κάτι, το ζητούμενο είναι ένα. Ποιος μπορεί σήμερα να πάει σε νησί?
0: Ναι, εσείς πού πήγε το μυαλό σας? Ας μην ματζιριάσουμε. Ας υποθέσουμε ότι μπορούμε, ναι, και θέλουμε. Σε πού πάει το μυαλό σας?
2: Πολύ η Σάμος μ' αρέσει. Σάμος. Είναι πανέμορφο νησί.
0: Ναι, ναι.
2: Πανέμορφο νησί. Είναι πράσινο νησί, πανέμορφο νησί. Εντάξει, ο Έλληνας είναι δύσκολο να πάει.
0: Είναι, ο
2: πολύς ο κόσμος είναι δύσκολο να πάει στα νησιά μας. Τα όμορφα νησιά, όπως λέτε. Πριν από λίγες μέρες ήρθα από την Κέρκυρα γιατί σπουδάζει η κόρη και τελείωσε εκεί. Εκείνο το ζητούμενο είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, τουρίστες πιο πολύ, όχι Έλληνες. Αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας να χαρεί να γνωρίσει τέλος πάντων τα νησιά.
0: Την πατρίδα του, παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να πάει χειμώνα, ας πούμε, ή νωρίς την άνοιξη.
2: Ξέρετε, κύριε Γεματόπουλε, έχω γίνει 62 χρόνια. Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρω στην οικογένεια. Και αυτό κάνουμε όλοι, πιστεύω. Δεν έχει μείνει χρόνος πολυτέλεια για να μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, να πάμε διακοπές πλέον. Λυπάμαι που το λέω και δεν είμαι ούτε προνομιούχος είμαι, αλλά ούτε φτωχός είμαι. Ανήκα κάποτε στη μεσαία τάξη, η οποία φτωχοποιήθηκε.
0: Έτσι είναι, αγαπητέ.
2: Το λέω και στεναχωριέμαι, γιατί στεναχωριέμαι, όχι για μένα. Εγώ εντάξει, έγινε τα παιδιά μας τι κάνουν. Τα παιδιά μας που προσπαθούν να βρουν μια δουλειά, να επιβιώσουν. Κάποιοι σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν μπορούν. Είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν κάθε μέρα και πρέπει να μας απασχολούν, αλλά δυστυχώς μας απασχολεί τον κόσμο, όχι αυτούς που έχουν τις τύχες αυτού του τόπου.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα έχει βυθιστεί στα τάρταρα και δεν μπορεί να κάνει πράγματα που έκανε πριν από 20 χρόνια. Με αποτέλεσμα, οι μεσαίες τάξεις των γειτονικών χωρών, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, και δεν μιλώ για κάτω από τις ποράδες, οι μεσαίες τάξεις των γειτονικών χωρών που είναι σε ανάπτυξη, εκβάλλουν ουσιαστικά σαν ένα κύμα με οδικό τουρισμό στις ακτές μας. Και βέβαια τα νησιά μας, τα περισσότερα έχουν γίνει ακριβά, εμείς δυσκολευόμαστε, είναι απλησίαστα και έτσι ξεροσταλιάζουμε ακούγοντας τραγούδια. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας το έχουν υπόψη τα παιδιά μας, να δώσουν μάχη κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, να φέρουμε τα πράγματα στα ίσια και να μπορούμε να χαρούμε για την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας δεν είναι των επισκεπτών. Οι επισκέπτες είναι φιλοξενούμενοι. Η πατρίδα είναι δικιά μας. Και πρέπει να τη ζήσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή? Το λέω με παράπονο αυτό, αλλά είναι... Δεν θέλω να μιζεριάσω, δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό. Αλλά πολύ σωστά το περιέγραψε ο φίλος ακροατής. Και Θεοδόρα,

Ας μην βάλω χαζοτράγουδα τώρα έτσι που είναι συνοδευτικιά. Ας παίξω κάτι τρυφερό για να μείνει κιόλας και να σας κάνω και παρέα, ιδιαίτερα στους μοναχικούς, που δεν είναι λίγοι μεταξύ μας. Και το ραδιόφωνο για τους μοναχικούς είναι αντίδοτο, αντιπηρετικό, αναλγητικό και μερικές φορές λυτρωτικό, με ένα τραγούδι, δύο κουβεντούλες και καλή παρέα, σαν φλίσβος κύματος σε αβαθή

0: Πολύ νόστιμο δεν είναι, ε? Για μισό λεπτό λίγο τον αφρό της θάλασσας. Τι νόστιμιά έχει. Τέλειο.
1: Ο Βασίλης στέλνει μήνυμα και γράφει: «Φέτος κατάφερα να πάω μετά από πολλά χρόνια προσπάθεια στην Κάρπαθο. Εκπληκτική. Και θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η Ελλάδα μου» της Γιασμίν Λεβί.

παλιά λέγαμε θα πάμε για τα μπάνια. Λοιπόν, είχε μυθική αξία στη δεκαετία του 60, του 70. Το θα πάμε για μπάνια, για λίγα μπάνια, θεωρείτο και θεραπευτικό, ξέρετε. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη δηλαδή από λίγη ξεκούραση και θα πάμε για μπάνια έχει και θεραπευτική αξία, όπως και τι άλλο, μετρούσαμε τα μπάνια μικρά όταν είμαστε, μετρούσαμε πόσα μπάνια έκανες. Καλά, δεν ήταν εύκολο, δεν είχαμε αυτοκίνητα, δεν ήταν προσβάσιμες οι ακτές, αλλά όταν πήγαινε στη θάλασσα είχε μια γλύκα και μια όμορφια η απλότητα με την οποία μέσα στο καλοκαίρι χαίρεται κανείς τη φύση κάτω από ένα δέντρο, σε μια αυλή, με μια φιλική οικογένεια που τυχαίνει να έχει ένα μικρό σπιτάκι σε μια γωνίτσα κάπου ή με ένα αντισκηνάκι χύμα. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ, οι ξένοι είναι πάρα πολύ, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ελεύθερα. Έτσι έχουμε δομήσει τα πράγματα και τα κάναμε υποτίθεται πιο συγκροτημένα για να μπορεί να αντέξουμε και να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση. Κτίσαμε, κάσαμε, κάναμε δρόμους, κάναμε beach bar, ταβέρνες. Γέμισε ο τόπος, η θάλασσα είναι απλησίαστη σε πολλές περιοχές και έχασε την ομορφιά και την απλότητα που είχε εκείνη η ελιά που ίσα ίσα άφηνε μια σκιά. Βόλευε το βράδυ, το μεσημέρι έβραζε ο τόπος, αλλά το αντισκηνάκι μας περίμενε το βράδυ με λίγα κουνούπια, ένα sleeping bag ή από κάτω δύο κουρελούδες και πέντε τζιμπράγκαλα με δύο καρεκλίτσες και ένα τραπεζάκι, να τρελαθείς μες στην απλότητα, την ομορφιά και τη χαρά που έχει κάθε περιοχή. Και κάθε περιοχή είχε τα δικά της, είχε τις δικές της ντομάτες, είχε μία ταβέρνα όλο και όλο, ίσως και στα νησιά, ίσως και απέναντι, ίσως και παρακάτω, πού και πού κανάς τουρίστας ή κανάς ξένος και περισσότερο εμείς οι Έλληνες. Μες στη φτώχεια μας λοιπόν και τις δυσκολίες των ανθρώπων της βιοπάλης και της καθημερινότητας περνούσαμε 100.000 φορές καλύτερα. Μπορεί να μην είχε πολύ ρεύμα, θυμάμαι μια εποχή, πότε ήταν, το γεννήθηκε ο δεύτερος μου γιος, το 98 δηλαδή αργά, πήγα στη Θάσο, στην κάτω πλευρά είχε και ένα αρχαιολογικό χώρο και ακριβώς δίπλα εκεί ήταν κάτι παλιά σπιτάκια, τα οποία δεν είχαν ενταχθεί ακόμα στη λογική του τουρισμού. Ναι, πότε γεννήθηκε ο Στέφ, 98, 95, ο Μιχάλης, 98, ναι, σωστά. Λοιπόν, και ένα από αυτά τα σπιτάκια στο ισόγειο δεν είχε ρεύμα. Και όλο θα πάω να μείνω εκεί. Και με το παιδί κιόλας. Και ήταν η καλύτερη βραδιά που πέρασε. Δύο βραδιές. Δεν είχε ρεύμα. Έχει τα διάλογα με το ρεύμα και με το κινητό και με το δίκτυο. Πού να κοπούνε όλα. Το σκέφτηκα ένα βράδυ όταν έκανε όνειρα και έλεγα παλαβομάρες. Γελάτε. Καλημέρα. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Σας περιμένω στο τηλέφωνο για τέτοιες εξυπνάδες και ομορφιές μιας εποχής που τις νοσταλγούμε. Γιατί μας λείπει η απλότητα. Δεν θέλω να πάω στην ταβέρνα, ούτε στο εστιατόριο. Δεν έχει σημασία η διθενιά και οι μαϊντανοί που κυκλοφορούν στα μαγαζιά, στα beach bar με τους κόλλους απ' έξω. Έχει αξία η ομορφιά να τη ζήσεις και ο έρωτας, ο ερωτισμός να τον ζήσεις μέσα στη φύση. Αν μπορείτε σας παρακαλώ και βρείτε καμιά γωνίτσα, ειδοποιήστε και μας. Καλή σας μέρα.

γελούσε μια μυρτιά. Στα παραθύρια χαμογελούσε μια ιτιά. Τι συγκλονιστικά τραγούδια. Θα σας ξετρελάνω για λίγο. Τι λέτε. Θέλετε,

0: Ακούγα τραγούδια της Γιασμίν πριν από λίγες μέρες, ψάχνοντας διάφορα μεσογειακά από τα λατίνο, τραγούδια της λεβαντίνικης μουσικής, την Αίγυπτο, τα Ιταλικά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
4: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
7: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
13: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
14: Γιατί, πού τραγουδάει?
13: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
13: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
14: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
13: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
14: Κρατήσεις 23-253-00408
13: και 69-44-62-13-68.
14: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
16: Στρέφουμε σε λίγο.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
19: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
20: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
19: Και μετά?
20: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
21: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
22: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός. Συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
27: Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Φύγετε. Αποδράστε. Εμείς σας συνοδεύουμε. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Στο δρόμο, κάθε λεπτό μετράει. Με τον πομποδέκτη e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, περνά στα διόδια γρήγορα, χωρίς στάσεις, χωρίς ταλαιπωρία. Απόκτησε τον δωρεάν στο myeway.gr ή στο myeway app.

0: Καλή σας ημέρα. Τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων σε ένα από τα πιο ζεστά Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού με 38 το μεσημέρι. Στη Μουδανιών η κίνηση ήταν αυξημένη από νωρίς. Την κατάσταση έκανε χειρότερη η σύγκρουση δύο γιοταχής στο ύψος της αερογέφυρας της Θέρμης με υλικές μόνον ζημίες. Καθυστέρησης για όσους κινούνται προς Ιθονία στο φανάρι της Νικήτης. Αυξημένη ροή στα Μάλγαρα. Το αδιαχώρητο στο Τελωνείο των Ευζώνων, μαζική απόβαση Βαλκάνιων. Σέρβοι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, Ούγγροι και Πολωνοί από τα μεσάνυχτα ξεκίνησαν το μακρινό τους ταξίδι. Ουρές και ταλαιπωρία παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Καταγγελίες για κόλπα στη Χαλκιδική που μετατρέπουν χωράφια σε οικόπεδα. Στον οικισμό της Βεριάς με την μέθοδο της κατάτμησης, ενώ απαγορεύεται, πουλάνε οικόπεδα 250 μέτρων με εγκεκριμένη άδεια για την κατασκευή αποθήκης. Όμως η αποθήκη έχει κουζίνα, μπάνιο και βόθρο. Και παραδίπλα και τροχόσπιτο που ετοιμάζεται να αποκτήσει σκεπή για να γίνει ξύλινο σπίτι. Πουλάνε όνειρα σε Βαλκάνιους. Τούρκος θύμα αγόρασε τυφλό οικόπεδο και τώρα δεν μπορεί να μπει μέσα. Μαρτυρία Κροατή στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Ο Ράφιδη γύρω στα 10 στρέμματα είναι κατατμημένο με την ίδια λογική σε μικρά 300 κομμάτια, περιφραγμένα από το καθένα, με την ίδια πινακίδα ότι πολλούνται με συμβόλαια και ειδικά στο πρώτο ή στο δεύτερο που είναι δίπλα στον δρόμο, ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες, έχει στηθεί μια σιδηροκατασκευή.
2: Το καλά, αυτός που έρχεται από τη Βουλγαρία να το αγοράσει είναι βλάκας, χαζός είναι.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα που λέτε πώς το αγοράζουν. Στο δικό μου το οικόπεδο, ο οποίος είναι στην περιοχή Δελφίνια, στο διπλανό οικόπεδο ξαφνικά εμφανίστηκε ένας Τούρκος, ιδιοκτήτης του οικοπέδου, ο οποίος είχε ένα σχέδιο και δεν ήξερε από πού μπαίνει στο οικόπεδό του.
0: Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Το πιο σημαντικό σημείο της συμφωνίας έχει να κάνει με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας. Προβλέπει ότι μία ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Αναλυτές μιλούν ήδη για ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβντέτ Γιλμάζ, δήλωσε ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κάποια συγκεκριμένη χώρα. Τούρκος αξιωματούχος υπογράμμισε στο Reuters ότι πρόκειται για μία καθαρά αμυντική συμφωνία, η οποία δεν ακυρώνει ούτε επηρεάζει τις υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν συνάψει τρεις χώρες με άλλα κράτη. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο Ριάντ με σημαντικές κινήσεις, όπως η ανάπτυξη Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία γκριζάρει ξανά το Αιγαίο με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για νησιά, τον οποίο όπως υποστηρίζει η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Τονίζει ότι οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού δεν παράγουν κατά την άποψή της καμία έννομη συνέπεια και κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι αξιοποιεί ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων. Παραμένουν στο αρχείο οι τηλεφωνικές υποκλοπές, τα αιτήματα της νέας δικαστικής διερεύνησης από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη δεν οδήγησαν στην ανάσυρση της δικογραφίας. Κατά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προέκυψαν νέα ουσιώδη στοιχεία. Θάψιμο της υπόθεσης καταγγέλει αντιπολίτευση. Υπενθυμίζει δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, βασικού προσώπου και πρωτόδικα καταδικασμένου, με τις οποίες δείχνει την ΕΥΠ και το Μαξίμου για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Διπλωματική κρίση Μαδρίτης και Ρώμης με φόντο τα γεγονότα στο πέρασμα της Θέουτα με τους χιλιάδες μετανάστες. Ισπανικά αντίπεινα στην απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από Ισπανία. Η Ισπανική κυβέρνηση χθες βράδυ ανακοίνωσε την επαναφορά συνοριακών ελέγχων σε αεροδρόμια και λιμάνια για τους ταξιδιώτες από την Ιταλία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Ηλιοφάνεια για την Βόρεια Ελλάδα με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η μέγιστη στους 36 με 37 βαθμούς.
1: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με δυσκολίες στη Μουδανιών, παραμένουν οι δυσκολίες. Από την αρχή του K12, μάλλον με το που θα μπείτε στην Μουδανιών από την αρχή της, στο ύψος του K12, μέχρι και το Ρήσιο, χαμηλές ταχύτητες. Ταυτόχρονα το ίδιο βλέπω και από κάτω, σε ένα κομμάτι του μόνο, στο δρόμο δηλαδή προς Περαία.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
4: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
3: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
4: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
3: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
4: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
3: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
4: Να είστε όλοι εκεί.
5: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
6: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
7: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε την

0: Η έξοδο μοιάζει με τη διέξοδο που βρίσκουν και άλλοι, καθώς πολλοί αναζητούν με τον ίδιο τρόπο και καταλήγουμε να έχουμε την ίδια τεχνοτροπία στα τραγούδια, το οποίο πολτοποιεί το τραγούδι. Δηλαδή, τα κάνει όλα να είναι ίδια. Αυτό είναι το θέμα στον Απόστολο, το λέω, το άκουσα το τραγούδι το πρωί. Εντάξει, καλός είναι ο στίχος. Θα το ξανακούσουμε σε λίγο.
1: Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Από Μάλγαρα, 45 λεπτά αναμονή για έξοδο.
0: Πού το ξέρετε, είστε στο βγαίνετε, μπαίνετε, τι κάνετε?
2: Κοντεύουμε να πεθάνουμε εδώ πέρα μέσα.
0: Μισό λεπτό λίγο. Μισό. Πηγαίνετε πού? Προς Αθήνα.
2: Προς Αθήνα.
0: Και είστε σταματημένος
2: μέχρι τη, και πριν τη γέφυρα του αξιού έχει ουρά. Πριν τη γέφυρα.
0: Περάσατε τώρα, δηλαδή φύγατε?
2: Τη γέφυρα περάσαμε, ακόμα δεν φτάζουμε. Έχουμε 45 λεπτά είμαστε στην ουρά.
0: Τόσο πολύ.
2: Έχουν πεθάνει εδώ. Ναι, είναι γεμάτο, παιδιά, είναι γεμάτο.
0: Για να το δούμε λίγο. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
2: Είστε καλά.
0: Και άλλοι κορνάρουν εκεί. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Άνοιξε το χάρτη, δες το χάρτη. Το εμπόδιο είναι πού? Είναι οι τρεις λωρίδες που γίνονται δύο, έτσι, νομίζω.
1: Πάμε και στην άλλη.
0: Χθες πέρασα από την απέναντι μεριά. Είναι μερικά σημεία που είναι να γίνουν και έχουμε στενέματα. Και επίσης η γέφυρα του Γαλλικού δουλεύουν δύο λωρίδες, γιατί η τρίτη είναι κλειστή για τους γνωστούς λόγους. Για να δούμε πού είναι το πρόβλημα.
1: Έχω δύο γραμμές, πάμε στο 900. Παρακαλώ.
3: Ναι, ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Πάρε τη γραμμή εκτός λίγο, σε παρακαλώ, Θεοδώρα. Και δώσε μου την άλλη γραμμή.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, στα οχτάρια.
4: Ναι, καλημέρα. Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι σε μια Ντονατέλα της καρδιάς μου?
0: Να το κάνετε, ποιο τραγούδι?
4: Το έχω γράψει εγώ.
0: Ποιο?
4: Για σένα λέγεται.
0: Και θα μας το βάλετε από το τηλέφωνο?
4: Στο πω, από τηλέφωνο, στο πω.
0: Να μου το πείτε από το τηλέφωνο.
4: Ναι.
0: Να κρατήσω το τηλέφωνο σας, να σας πάρουμε εμείς να μου το πείτε σε λίγο, γιατί τώρα ψάχνουμε να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει στα μάτια. Μην κλείσετε λίγο, μην κλείσετε λίγο. Θεοδώρα,
4: ναι.
0: Πάρε λίγο, σε παρακαλώ λίγο. Θεοδώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρε εγώ λίγο το τηλέφωνο, ναι, του κύριου, θα τον τηλεφωνήσουμε εμείς μόλις βαλευτούμε.
1: Ναι, ναι, να μείνει ο κύριος στη γραμμή, γιατί μιλάμε την άλλη κυρία.
0: Ναι, αλλά η άλλη κυρία πρέπει να κλείσει και εγώ είμαστε τώρα, έτσι. Είναι για άλλα θέματα, στο διάλειμμα με τις διαφημίσεις. Πες την άλλη κυρία να κλείσει, να μας πάρει την ώρα που παίζουμε διαφημίσεις. Θέλω να δούμε πόσο βαρύ είναι το θέμα στα Μάλγαρα. Μπλέξαμε, παιδιά, αυτές τις μέρες με την πολλή κίνηση. Όπου υπάρχει δυσκολία και στέναμα, έχει μπελά. Για μισό λεπτό λίγο. Θεοδώρα, δεν είναι ώρα να πιάσουμε την κουβέντα τώρα στο τηλέφωνο. Ό,τι είναι για τέτοια θέματα, στο διάλειμμα.
1: Ναι. Γραμμές ανοιχτές.
0: Πάμε να δούμε τι κάνουμε στα Μάλγαρα. Ανησυχώ.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, ναι. Ήθελα σας ακούμε.
5: Ήθελα κάποια ενημέρωση για τα Μάλγαρα.
1: Ναι.
5: Μετά από 50 λεπτά κατάφερα να περάσω, γίνεται ένας πανικός. Και δεν
0: πηγαίνετε προς Κατερίνη κι εσείς.
5: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Η δυσκολία είναι οι λωρίδες που στενεύουν, για υπάρχει κάποιο πρόβλημα άλλο?
5: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκεί που στενεύουν και συνεχίζεται, είναι τεράστια ουρά.
0: Όταν φτάνει κανείς στα διόδια, έχει ξεμπλέξει, για είναι μέσα στο μπλέξιμο και τα διόδια?
5: Και τα διόδια είναι μέσα στο μπλέξιμο. Γενικά, να ξέρει ο κόσμος, όποιος κατευθύνεται προς τα εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναμονή.
0: Μάλιστα.
5: Εγώ τώρα πέρασα μετά από 50 λεπτά δηλαδή.
0: 50 λεπτά, καλύτερα να φύγετε. Δεν ξέρω αν ξέραμε, ρε παιδιά, θα σας ειδοποιήσουμε να φύγετε από πάνω. Να πάτε από Χαλκιδόνα.
5: Έχω βάλει το GPS και δεν μου δείχνει ότι είχε τόσο μεγάλη αναμονή. Και όταν έφτασα και είδα αυτό το χάλι, απογοητεύτηκα. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστώ. Η αχυρωή σταματούσατε τελείως, δηλαδή ήρθαν στιγμές που σταματήσατε?
5: Ναι, ναι, τελείως, τελείως. Και έχει, μπορεί και για 2-3 λεπτά να είστε σταματημένος τελείως.
0: Καλώς, ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
1: Και κάτι έχει γίνει στην στο ύψος της Σοζόπολης, εκεί στη Βεριά. Με πήρατε τώρα τηλέφωνο ο ακροατής και τον ευχαριστώ πολύ. Κατάφερε αυτός, έφυγε από παραδρόμους, αλλά κάτι έχει γίνει εκεί. Θέλω εικόνα και από εκεί.
0: Κατεύθυνση Χαλκιδική, μπαίνοντας για Μοντανιά.
1: Ναι, παρακαλώ.

0: Γραμμή. Καλή σας μέρα, στα Μάλγαρα είστε έτσι?
1: Ναι, είμαι 3/4, είναι μόνο 4 τα ταμεία. Θα μπορούσα να βάλουν κι άλλο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα για κάτι άλλο,
1: ναι, ναι,
2: σε συνδυασμό.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
2: Τι αυτοκίνητα κάτι... βλέπετε γύρω σας, είναι...
1: γύρω στα 1,5 χιλιόμετρο είμαι στην ουρά.
2: Μάλιστα.
1: Τορνάρουμε. Σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα τα άφηναν να τα άνοιγαν.
2: Εντάξει, εδώ υπάρχει μια δυσκολία, διότι πλέον δεν είναι στα χέρια του κράτους η Εγνατία. Έχει αναλάβει καινούργια η εταιρεία.
1: Ανοίγουν οι πύλες και στον ιδιώτη, πάρε.
2: Ναι, άμα πέσει πολύ ζόρι.
1: Βέβαια. Τορνάρουν όλοι, άμα τα ακούτε.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι τώρα να περιμένουμε 3/4. Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εγώ πάω δουλειά.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγετε παρακαλώ όσοι βγαίνετε από Θεσσαλονίκη και μπορείτε, δεν είναι δύσκολο. Φύγετε από τη Χαλκιδόνα. Φύγετε.
0: Θέλω
2: φύγετε
0: εικόνα.
2: Δηλαδή από τον παλιό το δρόμο, δεν να περιμένει κανείς μια ώρα. Πάτε πάνω από τον Άγιο Θανάσιο. Αν θέλετε κόψτε κάτω μετά την Εθνική, από την Ευζώνων δηλαδή, βγαίνει μετά τα Διόδια, οπότε είναι ελεύθερος ο δρόμος. Δέστε το στο χάρτη, θα καταλάβετε τι εννοώ.
0: Εικόνα από Σοζόπολη, σας παρακαλώ πολύ, από τη Μουδανιών. Επίσης, γράφει ο Βασίλης το μήνυμα, Διόδια Πολυμήλου, χαμός.
2: Έπεσε πολλής κόσμος πάνω στο δίκτυο.
0: Αν είχαμε, λέει η Άννα, λέει, αν είχαμε οι περισσότεροι τον πομποδέκτη, θα περνούσαμε όλοι πιο άμεσα από τα Διόδια. Μην το λες αυτό, να σας προβάλλει, τα βλέπεις τι γίνεται. Έτσι.
2: Θεοδώρα, σταμάτα να ασχολείσαι με την ασπροβάλτα. Κάθε φορά, μια φορά πήγες κατά εκεί, είχες να ξεκουνηθείς από τη Θεσσαλονίκη 200 χρόνια. Μια φορά πήγες κατά εκεί, με έχεις ζαλίσει με την ασπροβάλτα.
0: Οι ακροατές θα λεπορούνται. Οι ακροατές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, άντε και να πας στη μάνα σου, έτσι. Να πας διακοπές, να πας στη μάνα.
0: Πού είστε? Στην Κλεισούρα. Στην Κλεισούρα είστε, από εκεί ακούτε?
3: Ναι. Από εκεί ακούω, κορίτσι μου, από εκεί ακούω.
2: Ναι, και τι κάνετε στην
3: τώρα,
2: Κλεισούρα?
3: Τώρα είστε στο Στεφανάκο, το Λεμέτι. Τα παιδιά της Αφροδίτης, τέλος πάντων.
2: Στο αυτοκίνητο είστε για αραχτός?
3: Τα παιδιά της Αφροδίτης, ξέρεις, παλιοί Θεσσαλονίκη, σε πάνω άλλο πόλη.
2: Ναι, εσείς στην Κλεισούρα είστε στο αυτοκίνητο.
3: Αλλά τώρα σ' ακούω καμπάνα στην Κλεισούρα της Καστολιάς, σε πάνω.
2: Εντάξει, ωραία. Καλημέρα, ναι, και καλό πρωινό. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ. Δυσκολευόμαστε λίγο να συνοηθούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα βρίσκουμε. Καλημέρα, αγαπητέ μου. Στην Κλεισούρα επάνω θα ακούει από τη δικτύωση, μάλλον έτσι. Εκτός για να ακούει FM. Για πάμε στο Σοζόπολη. Έχουμε καμιά στραβή.
0: Μπλέχτηκε
2: κι ένας Ρουμάνος. Τι θα γίνει με. Οι Ρουμάνοι ήρθανε τρελαμένοι. Δηλαδή έρχονται εγκαζωμένοι, ορεξάτοι, προσπερνάνε, αυτό τέτοιο είναι, μερικοί δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μέχρι να τους συνετήσουμε, όπως κάναμε με τους Βούλγαρους μια δόση. Ήταν κανένα δύο χρόνια, είχαμε Βούλγαροι τρελοί. Άιντε εδώ σε γκάζια, χωριό. Πού πας, πού προσπερνάς? Γραμμές ανοιχτές. Επαναλαμβάνω, όσοι είναι να μπλέξετε με Μάλγαρα, Εθνική, κατεβαίνετε νότια, επαναλαμβάνω, κατεβαίνετε νότια, έτσι, η άλλη πλευρά δεν έχει θέμα για την ώρα. Θα έχει όταν αρχίζουμε να γυρίζουμε. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο παντού.
0: Σας ευχαριστώ, Θεόδωρο, για το μήνυμα. Είναι πλήρωμα ΕΚΑΒ ο Θεόδωρος και έχει τροχαίο γιοταχή με μοτοσυκλέτα έξω. Όχι. Από την Ολυμπιάδα. Ένας τραυματίας σοβαρά.
2: Μάλιστα.
0: Ολυμπιάδα τώρα είναι αυτό, αλλού είμαστε. Παρακαλώ, στη γραμμή. Entre le silence sans
2: bruit, ton regard fuyait. Θεοδώρα, δεν γίνεται να μιλάς εκτός αέρα. Θεοδώρα. Θεοδώρα.
0: Μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι.
2: Όχι, αν είναι κάτι που δεν είναι της ώρας, κάτι που δεν είναι της ώρας, παρακαλώ τα τηλέφωνα όλο στον αέρα.
0: Άκουσε με που σου λέω, άκουσε. Έχει εμπιστοσύνη.
2: Αν σε παίρνει κάποιος ενοχλητικό συνέχεια, να καταλάβουν και οι ακροατές τη ζόρια τραβάμε ώρες.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή. Καλή σας μέρα.
4: Το σκηνικό αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Εγώ πέρασα κατά τις 10 παρά Ναι. Και τότε ξεκίνησε έτσι ελαφρώς ένα. Δεν είχα πια.
2: Τώρα πού φτάσατε, είστε στην Κατερίνη, πού?
4: Όχι, ανεβαίνω εγώ για πάνω. Είμαι Κοζάνη από χθες.
2: Κοζάνη.
4: Δηλαδή δεν είχε κάτι.
2: Έπεσε κόσμος πολύ, δεν ξέρω γιατί.
4: Εκείνη τη στιγμή μπαίνουν στα e-way κάποιοι που δεν γνωρίζουν, μπλοκάρουν και τα e-way και γίνεται όλο αυτό ένα μπέρδεμα. Μη γνωρίζοντας.
2: Τώρα, τι δείχνει το θερμόμετρο στην Κοζάνη?
4: Κοζάνη έχουμε 29 βαθμούς. Καλά είναι.
2: Καλά είναι. Καλή διαδρομή. Καλή διαδρομή. Σας κάνουμε παρέτηση. Καλή διαδρομή. Ελάτε, να το κάνουμε στον αέρα. Θεοδώρα, δεν πειράζει, παιδί. Να καταλάβουν και οι ακροατές τι ζόρια τραβάμε. Διότι πέφτουν και μέσα και σε περιπτώσεις ιδιόμορφων ανθρώπων.
0: Κοίταξε. Μερικοί άνθρωποι δεν πρέπει να βγουν. Όχι, δεν είναι τρελαμένοι. Δεν πρέπει να βγουν στον αέρα, πρέπει να τους προστατεύσουμε εμείς. Έχουμε χρέος να το κάνουμε.
2: Ναι, δεν πειράζει, θα το κάνουμε.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
11: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
13: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
14: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
15: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
18: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
16: Ηλεκτρικά παράθυρα.
18: Κλειδαριές.
16: Φωτισμός.
18: Μπαταρίες.
16: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
18: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323 111 410.
18: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Αυτό αν συμφέρει ή όχι, πάντως είναι μια λύση για να μην σας βράσετε στον ήλιο, στην προσπάθεια να φτάσετε μέχρι τα διόδια των Μαλγάρων. Έχει πέσει πάρα πολύ κίνηση και εκεί οφείλεται το πρόβλημα. Επίσης στο Ζόπολη έχουμε θεματάκι. Η μία λωρίδα είναι εγκατελειμμένη από ένα χαλασμένο αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες και άλλη μόνο μας. Πιάστε αγού και κούρευτο. Ή πιάστε νικήτη και κούρευτην.
19: Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Όλες οι χύμα αλυφές πάγκου 30% φθηνότερα. Αλώμα οικογενειακό παγωτό 3 λίτρα μόνο 6,95. Φόρμα φρυγανιές Σίτου οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμάρια μόνο 1,29. Και καροτέν σπρέι Family SPF 50 270 ml μόνο 9,98. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Η ελευθερία ξεκινά από εδώ.
0: Καραβάνια Ζήσης. Αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα, μεταχειρισμένα ή καινούρια. Καραβάνια Ζήσης στη Θεσσαλονίκη. Επίσημη αντιπροσωπεία των Tabert, Knaus και Weinsberg. Έλα να διαλέξουμε το όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σου. Για αξέχαστες διακοπές χωρίς περιορισμούς. Καραβάνια.gr. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Μου λες, η γυναίκα μου δίνει μία λίστα, κάτσε καλά. Πρέπει να γυρίσω τη μισή πόλη για να τα βρω όλα.
3: Και η δικιά μου δίνει λίστα και πάω σφαίρα Κουσιμήτρη. Για απλόστρες, μανταλάκια, είδη κουζίνας, δοχεία τροφίμων, εργαλεία και αξεσουάρ καθαρισμού, ηλεκτρικές συσκευές, κάδους, δοχεία, κοντάρια. Όχι αυτά, τα είπα.
1: Όπα, πάω Κουσιμήτρη.
3: Σφαίρα σου λέω.
4: Κουσιμήτρης. Τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης. 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071-625.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
27: Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ μου στην γραμμή, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό δρόμο. Πάτε από εκεί που ξέρετε εσείς, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάτε από εκεί που ξέρετε εσείς, γιατί ο άνθρωπος βιάζεται. Θέλει να πάει Καλλικράτεια. Του λέω ότι η Μουδανιών είναι γεμάτη. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο. Δεν ξέρω βέβαια πόση ώρα κάνετε για να περάσετε από το σημείο. Από την αρχή δηλαδή της Μουδανιών. Μέχρι και μετά τη Θέρμη, πόσο χρόνο κάνει κανείς για να διέλθει από αυτό το σημείο. Λοιπόν, η Κατερίνα στέλνει μήνυμα, μόλις φύγαμε από τα διόδια των Μαλγάρων, η ουρά παραμένει πολύ μεγάλη και στις δύο κατευθύνσεις. Η Ντίνα στέλνει μήνυμα και φωτογραφίες. Ναι. Κλείσει έτσι, σήμερα πρωί-πρωί πρόστιμο. Παιδιά, να παρκάρετε και να σταθμεύετε εκεί που επιτρέπετε, ακόμα και αν είναι Αύγουστος, ακόμα και αν είναι Σάββατο. Κυριακές νομίζω είναι πιο χαλαρές οι καταστάσεις, αλλά μην ζητάτε τα ρέστα όταν παρκάρετε παράνομα. Δεν έχω διαβάσει το μήνυμά σας, είναι πολύ μεγάλο Ντίνα, θα το διαβάσω μετά. Αλλά σε περίπτωση που ξέρετε, γνωρίζετε ότι έχετε σταθμεύσει παράνομα, μην ζητάτε μετά τα ρέστα από πάνω. Αν είναι αυτό το θέμα. Μας άφησε και ο Στέφανος. Και τραγούδι δεν έχω. Ή μάλλον το έχω έτοιμο. Είπαμε θα πάμε στη Χαλκιδική. Ο Απόστολος το έγραψε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
28: Κοιτάζω γύρω μου. Τίποτα να μην ξεχάσω. Πετσέτες, μαγιό, σαγιονάρες. Όλα για να τα μάσω. Φύγαμε για θάλασσα και όχι σε πισίνα. Πάμε Χαλκιδική. Όλα.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

0: Γελάσαμε με την AI. Πώς είπε τις καβουρότρυπες, δεν σου είπα, δεν θα μιλάω στο τηλεοπτικό αέρα. Κοίταξε, βάλε λίγο εκείνο που λέει με τις καβουρότρυπες. Θα την πάρω στο κυνηγητό αυτή την AI.
1: Έχει τραγούδι με καβουρότρυπες.
0: Βρε, το έλεγε μέσα σε αυτό το χαζοτράγουδο που έβαζες. Τι καβουρότρυπες.
1: Δεν ξέρω που το λέει. Θα πρέπει να το ακούσουμε.
0: Θα
1: πρέπει το τραγούδι να το ακούσουμε από την αρχή.
0: Αέρα, μην γκρινιάζεις.
1: Τι να κάνω, μιλούσα με τον Νίκο από την Επανομή, ο οποίος λέει το εξής.
0: Ναι.
1: Πάνε όλοι στον ποταμό. Καραβάνια τώρα από πίσω. Θέλουν οι άνθρωποι να μετακινηθούν και να πάνε σπίτια τους. Να μην επιτρέπει κανείς, βρε παιδί μου, να βγει από το στενό. Κανείς. Να περιμένει, λέει, κανένα μισάρο μποτιλιαρισμένο.
0: Στο χωριό σου, ρε Νίκο.
1: Στο χωριό.
0: Εγώ δεν κουνιέμαι από το σπίτι. Νίκο. Ο Νίκος δεν μπορεί να βγει από το στενό γιατί περνά συνέχεια αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν, μην τους πείτε, παιδιά. Σε αυτούς που έρχονται στα μέρη σας δεν θα δίνετε τα δρομάκια, έτσι. Γιατί θα μπλέξουμε. Αυτό βέβαια είναι αντιτουριστικό. Καβουρότρυπες είπες. Καλά δεν άκουσες? Τι έλεγε για τους καβουρότρυπες?
1: Κάτι λες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάτω, έχει και τεράστια ουρά στο σταυρό, ε. Τεράστια ουρά στο σταυρό. Σημειωτών πηγαίνετε. Σαν την ντούσλα δεν έχει.

0: μας κατέστρεψε τις καμπουρότητες.
1: Για να κάνει
0: Θεοδώρα, ρίμ. Θεοδώρα, συγκεντρώσου, ναι. Άκουγε. Στο ψυγείο, στη λεμάνα μου λεφτά. Ακούστε τραγούδι τώρα. Ακούστε τραγούδι.

0: Ναι.
1: Ωραία. Κάτσε Σταύρο.
0: Κάτσε Σταύρο, γιατί είσαι ωραίο, μου το λες το ποίημα. Πολύ ωραίο ποίημα, εσύ το έχεις γράψει? Ναι.
2: Τώρα μπλέξαμε και με τους ποιητές.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο το ποίημα που έχει γράψει ο Σταύρος. Σταύρο.
2: Δεν είναι ώρα τώρα. Ρε, Σταύρο.
0: Σταύρο, θα
2: είναι
0: σε πάρω.
2: Για ποίηματα τώρα.
0: Κάτσε λίγο να μαζέψω τα καλώδια. Σε πάρω εγώ σε λίγο πάλι. Ναι.
2: Πω που εντάξει, έχουμε ευχαριστώ. Μπλέξει τώρα. Πω. Ρε εσύ Θεοδωρά, είναι ώρα τώρα για ποιή. Δηλαδή πρέπει να σερβίρουμε σε 50 ανθρώπους. Πρέπει τώρα να μιλήσεις με την ξαδέρφη στο τηλέφωνο. τι είναι αυτό το χάλι.
0: Δεν είναι η ξαδέρφη.
2: τι τραβάμε ρε παιδί. Ρε εσύ Σταύρο, κι εγώ είμαστε. Είναι ώρα τώρα να μιλάμε για ποίηματα.
0: Όχι, γιατί... εγώ τον πήρα το Σταύρο.
2: Εσύ
0: γιατί,
2: τον πήρε.
0: Γιατί είχαμε μια κρεμότητα, αλλά δεν ήξερα γιατί έπρεπε να κρατήσω το τηλέφωνο. Το πήρα να τον ρωτήσω τον άνθρωπο. Γιατί εκεί την ώρα που εσείς μιλούσατε, εγώ μιλούσα στην άλλη γραμμή, κατάλαβες.
2: Καλά, εσύ στον μπούρο ατελείωτο. Παιδί μου, μπούρο. Βρεσί, έχουμε δουλειά, σου λέω. Στα Μάλγαρα γίνεται χαμό. Στο Σταυρό έχουμε πόλεμο. Στη Σοζόπορη χάλασε σέρβο στο αυτοκίνητο. Λέτε, πώς θα γίνει. Και εγώ είμαστε για τις κάβου. Πώς
0: τις καβουροτρύπες.
2: Καβουροτρύπες. Λοιπόν. Αυτά. Τι κάνουμε τώρα, για πες την κι εσείς. Μην γελάτε, παιδιά, δεν είναι.
0: Λοιπόν.
2: Τι έχουμε.
0: Όποιος θέλει, ελάτε. Τώρα δηλαδή που μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι, γραμμές ανοιχτές.
2: Ναι.
0: Σήμερα είναι φοβερό. Παραμένει το θέμα στη Μουδανιών, να ξέρετε. Παραμένει το θέμα στη Μουδανιών.
2: Στα Μάλγαρα.
0: Και στα Μάλγαρα.
2: Ωραία Παναγία.
0: Στα Μάλγαρα ειδικά, μεγάλο. Αυξάνεται στα Μάλγαρα.
2: Παρακάμψτε τα Μάλγαρα. Παρακάμψτε τα Μάλγαρα και παρακαλούμε την εταιρεία να ανοίξει, τα διόδια. Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Σας ακούμε.
3: Ναι. Παρακαλώ. Τώρα με Χριστουγεννιάτικα, πού μπορείς να πας φάλασσα.
0: Τι λέτε.
3: Τώρα με Χριστουγεννιάτικα, τώρα που σχόλασα δουλειά, πού μπορείς να πας φάλασσα.
0: Θάλασσα. Ναι.
3: Ναι, πού.
2: Πού να πάτε, εμείς να σας πούμε πού να πάτε. Στο σπίτι σας.
3: Δεν ξέρω.
2: Στο σπίτι σας.

0: Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Τι ακολουθεί?
1: Ο κύριος Καλτσάς.
0: Κύριος Καλτσάς. Ετοιμαστείτε, κύριε Καλτσά, να βράσετε μαζί μας.

0: Δηλαδή θα κάνει σαραντάρι σήμερα.
1: Ναι, έτσι αισθανόμαστε.
2: Πότε βούδας, πότε λεφού.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 3-55-54.
12: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
13: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
14: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Προσυνολικά, Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Καλημέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Με τέτοια ζέστη που έχει σήμερα, νομίζω καταλάβαμε ότι επιτέλους το καλοκαίρι είναι εδώ, το ελληνικό. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να δείχνει ότι έχει κάπου στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας, αυτό το real feel που λένε, είναι μεγαλύτερο. Έτσι το νιώθω, δεν ξέρω για σας. Και ειδικά αν είστε κάπου κολλημένοι σε μάλγαρα, ασπροβάλτα και σε άλλα διόδια, στρογοευζώνους πάνω, θα σας φαίνεται περισσότερο, είμαι σίγουρος. Όπως και να έχει, θα πάμε δροσερά, καλοκαιρινά, ανεβαστικά για το επόμενο τρίωρο. Είμαι ο Χρήστος Καλτσάς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Παρέα μέχρι τις 3.

Η εκπομπή που σας έχω ετοιμάσει σήμερα είναι πραγματικά μια απόλαυση. Δεν το λέω επειδή την ετοίμασα εγώ, προφανώς, αλλά ξέρω ότι θα αρέσει σε πολλούς από εσάς. Γιατί μπορεί να είναι ανεβαστική, καλοκαιρινή και δροσερή, αλλά σας έχω και έτσι μουσικές εκπλήξεις που πραγματικά δεν τις περιμένετε. Μείνετε στην παρέα που θα πάτε αλλού ούτως ή άλλως. Ράδιο Θεσσαλονίκη, arthes.gr.

Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Για κάθε ταξίδι, πομποδέκτης ή way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, γιατί είναι η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του να είναι απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή αλλά και εκπτώσεις. Αποκτήσε τον δωρεάν στο myeway.gr.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Αυτό μπορώ να σας το πω με πάσα βεβαιότητα. Χθες το βράδυ δεν κυκλοφορούσε ψυχή που μιλούσε ελληνικά. Όλοι ήταν ξένοι, Βαλκάνοι ως επιτοπλίστων. Ίσως ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν για πρώτο τους προορισμό τη Θεσσαλονίκη μετά την κάθοδό τους από τα Βαλκάνια και μετά πήγαιναν Χαλκιδίκη, δεν ξέρω τι ακριβώς. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε γεμάτοι Βαλκάνιους. Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί, αλλά και Τούρκοι. Χαμός, σας λέω, χαμός.

Λοιπόν, η μουσική εκτός του ότι θα είναι αναβαστική, beach μπαρίσκια, καλοκαιρινή, uptempo και όλα τα σχετικά, καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας για το υπόλοιπο της εκπομπής ένα κοκτέιλ ή ένα μοκτέιλ, εάν οδηγείτε, μην πίνετε, ένα μοκτέιλ, ένα μούφα δηλαδή, κοκτέιλ, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα μάθουμε έτσι και μερικά τραγούδια τα οποία είναι κοινά στους Βαλκάνιους, δηλαδή μεταξύ μας έχουμε κοινά τραγούδια, κοινά ακούσματα, τα οποία λίγο κλέβουμε εμείς από εδώ, λίγο κλέβουν αυτοί από εκεί, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, το κλέβουμε, διασκευές και τα λοιπά, τα οποία θα ακούσετε και θα πείτε, μα πραγματικά αυτό έχει βγει το τραγούδι και στα βουλγαρικά, το ελληνικό,

Τώρα αυτή η μελωδία π.χ. που ακούτε τώρα είναι το θυμάμαι το τραγούδι το οποίο είχε βγάλει πριν από πολλά πολλά χρόνια η Ευδοκία η τραγουδίστρια που κι αυτή με τη σειρά της το είχε διασκευάσει από ένα ελληνικό τραγούδι τέλος πάντων της δεκαετίας του 80 αρχές. Το θυμάμαι. Που και εκείνος ο τραγουδιστής το θυμάμαι αρχές δεκαετίας 80 ο Έλληνας το είχε πάρει από ένα τουρκικό τραγούδι. Ναι, ναι, μην το συζητάτε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε εδώ. Έτσι, το πρώτο τραγούδι έκπληξε, ας το πούμε, είναι αυτό που ακούτε τώρα. Το θυμάμαι, λοιπόν, που θα το ακούσουμε και στο original το ελληνικό, αυτό είναι το original το τουρκικό.

συγκεκριμένος ο τραγουδιστής είναι ένας κλασικός τύπος με το μουστάκι αυτό το της δεκαετίας του 80 εκεί αρχές. Με λίγο βλοσιρό βλέμμα, άμα το δείτε στο εξώφυλλο, λέγεται Ροχάν Τζεσενμπάι με Μευσίμ Μπαχάρ Ολούντσα. Άμα το λέω σωστά. Έτσι, είναι λίγο το Τούρκ, λίγο Μπαλκάνια. Τα έχουμε όλα εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, κάτσα να πάω στο ρεφρέν να καταλάβετε τι εννοώ. Οι μελωδίες λοιπόν είναι κοινές.

0: Και αυτό εδώ είναι το original, το ελληνικό.
1: Θυμάμαι που μ' αγκάλιαζες, θυμάμαι.
0: Δημήτρης Τερζόπουλος. Ο Δημήτρης Τερζόπουλος οπτικά με τον Οργάν Τζεσεμπάη είναι

Ο Νίκος είναι καταπληκτικός στο βιολί, καταπληκτικός μουσικός. Παίζει παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, είναι στην ορχήστρα του. Και ήταν τιμή που ήρθε στο Remix.

Όσοι έχετε Spotify μπορείτε να κάνετε ένα follow Chris Καλτσά στο Spotify, θα με βρείτε. Γιατί ξέρω ότι εντάξει, εκτός από Ράδιο Θεσσαλονίκη, εφαρμογή σταθερά και δυνατά, έχετε και τα Spotify σας, τα οποία τα θέλετε για τις προσωπικές σας στιγμές, να ακούτε τα δικά σας. Λοιπόν, κάντε ένα follow όσοι θέλετε, Chris Καλτσάς, Spotify και YouTube, αλλά κυρίως Spotify. Εκεί ανεβάζω τις μουσικές μου, τα remix που κάνω. Σας έχω δώρο όσοι κάνετε follow και μερικές playlist καλοκαιρινές, πολύ ωραίες, τροσερές, με ψαγμένη μουσική. Θα χαρώ να τα πούμε και εκεί. Και φυσικά σε όλα τα social media, έτσι, εκτός από Spotify, με βρίσκεται TikTok, Instagram, τα λέμε εκεί παρέα. Τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια ότι στα διόδια, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται ένας χαμός. Πρέπει να έχετε οπλιστεί με υπομονή. Αν γίνει κάτι πολύ πολύ έκτακτο, θα σας το αναφέρουμε, μη στεναχωριέστε. Το 6947 945 945 σαν Viber ή WhatsApp παραμένει ανοιχτό στη διάθεσή σας.

0: κουμπί το διαφημίσω, να σας πω ότι είναι mega hit στην Τουρκία. Mega hit. Σε σημείο μάλιστα που το χορεύουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει πιάσει η Ευρώπη, η Ελλάδα προφανώς εννοείται. Δεν είναι καινούριο τραγούδι, απλά αυτό που ακούτε είναι μία από τις καλές AI διασκευές. Όχι τις πρόχειρες που μας παίρνουν τα αυτιά και μας ταράζουν.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
4: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
4: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 6944 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
10: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
10: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
17: Μινάς Ιωάννης.
16: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
17: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
16: Με πολυετή εμπειρία.
17: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
16: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
17: Από πλακάκια,
16: κουφώματα,
17: είδη γήινης,
16: υδραυλικά,
17: χρώματα
16: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
17: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
17: Επίσημα,
16: μοναδικά,
17: με πολυετή εμπειρία.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πώς να κόψεις αυτό το τραγούδι, πες μου. Ο Χιουγκέλ, που κάνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, τόσο ο Γάλλος DJ, βγάζει τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Γιατί

0: λίγο ήλιο για να ζεσταθούμε ακόμα παραπάνω και μετά να μπούμε μέσα στη θάλασσα να δροζιστούμε. Και μετά ξανά στον ήλιο να αλιαστούμε, να μαυρίσουμε, να υδρώσουμε, να πιούμε το κοκτέιλ ή το μοκτέιλ ή ό,τι άλλο θέλουμε και μετά ξανά μέσα. Και αυτή η διαδικασία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με αποκορύφωμα το απόγευμα το βράδυ που... Αν δεν έχεις φύγει εκείνη την ώρα από την παραλία, δεν θα φύγεις ποτέ. Αν ο DJ έχει όρεξη στο beach bar που είσαι και παίζει καλή μουσική, είναι σίγουρο ότι θα σε κρατήσει, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται. Οι παραλίες και η θάλασσα είναι λίγο πολύ ίδιες. Λίγο πολύ έτσι, με τις διαφορές τους. Το θέμα είναι η αίσθηση που έχεις, η μουσική που σου φτιάχνει τη διάθεση, η παρέα και όλα τα σχετικά. Άμα βαριέται ο DJ, άστα να πάει. Άμα έχει όρεξη και παίξει μουσική, θα στα κάνει όλα λίμπα. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο το ακούνε πάρα πολύ οι Βαλκάνοι. Το remix το έχει φτιάξει ένας Hustler, νομίζω είναι κάπου από το Αζερβαϊτζάν αν θυμάμαι καλά. Τα φωνητικά είναι ο...
1: Να μου να φιλτρώ τσιγάρο.
0: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ένα unofficial remix. Δεν έχει πάρει την άδεια, δηλαδή το έβγαλε έτσι. Το οποίο βέβαια το τραγούδι το Νικοτίνη του Μαζονάκη, όταν είχε κυκλοφορήσει τότε, δεν είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία. Το remix όμως σκίζει. Να βλέπεις τους Βαλκάνιους, τους ξένους να το χορεύουν αυτό, να λες τόσο μεγάλη επιτυχία ο Μαζονάκης.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Βασιλεία.
3: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και ερτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ένας από τους πιο δημοφιλείς Σέρβους τραγουδιστές, ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, έχει πάει και στην Eurovision πολλές φορές και είναι φιλέλληνας, τα ελληνικά τα μιλάει πάρα πολύ καλά. Έχει δώσει μάλιστα και συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο Studio 4, μόνο στα ελληνικά. Είναι καταπληκτικός, είναι σαν τον Αντώνη Ρέμο της Σερβίας, κάπως έτσι.

Λοιπόν, που λέτε πολλές κοινές μουσικές επιρροές, Βαλκάνια μεταξύ μας, Τούρκοι. Αυτό είναι άλλο ένα, διασκευή κανονική επίσημη, ναι. Για να σας το αφήσω να το ακούσετε.

Του Χατζηγιάννη είναι το πρώτο, το original. Εδώ η Λβίβο το έκαναν διασκευή στα σέρβικα. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι και κάπως σέρβι μαυροβούνι, κάπου κατά εκεί.

Ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία στα Βαλκάνια και ακόμα απορώ και δεν ξέρω γιατί. Θα την βρω την άκρη. Προφανώς έχει γίνει διασκευή από κάποιον. Λοιπόν, είναι το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο όλοι το ξέρετε. Επιμένω, Χρήστος Κυριαζής στην original εκτέλεση. Εδώ στο remix το έχει τραγουδήσει ο Θανάσης Βασιλάκος. Μεγάλη επιτυχία στα Βαλκάνια. Όλοι οι ξένοι έρχονται και ζητάνε το επιμένω. Βαλκάνια, έτσι.

φίλη μου Κατερίνα Πετσανούκη. Έχουμε πολλά κοινά τραγούδια με τους Βαλκάνιους. Επιμένω να τα λέω γιατί δεν τα ξέρετε. Αν δεν τα θέλετε να τα μάθετε, μπορείτε να αλλάξετε σταθμό, να βάλετε κάτι άλλο. Η εκπομπή έχει αυτό το στυλ σήμερα, που σημαίνει τι? Ότι είναι ανεβαστική, είναι καλοκαιρινή, δροσερή. Και επειδή έχουμε πολλούς τουρίστες στην Μακεδονία, στη Χαλκιδική, που έρχονται από τα Βαλκάνια, πρέπει να τους θυμίσουμε και λίγο και να καταλάβουμε ότι έχουμε πολλά κοινά τραγούδια μεταξύ μας. Εντάξει, φυσικά λέω και επίθετο, γιατί το έχεις στο Viber. Κατερίνα, αυτά που λέμε στα μηνύματα είναι δημόσια. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να πει, να γράψει μόνο το όνομα για να μην φαίνεται. Το Viber είναι δημόσιο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, τα μηνύματα που γράφετε. Εκτός αν γράψετε στην αρχή, δεν θέλω να το πείτε στον αέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Κλείνω με Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι, Έλληνα. Για να μην μου γκρινιάζετε. Αμέσως μετά τα λέμε και πάλι μαζί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
3: BMW,
4: Mini Cooper,
3: Volvo,
4: Volkswagen,
3: Audi,
4: Seat,
3: Skoda.
4: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
3: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
4: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
3: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
4: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
3: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
4: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
3: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
4: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
3: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
4: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
3: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
4: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
3: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4 χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
2: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λίρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

0: Ονομόσερο.
1: Ονομόσερο.
0: Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομόσερο. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας. Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
16: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
17: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
18: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
17: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
18: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
17: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
18: 355-54.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,5.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
6: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00-408
2: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 940. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Go for Salonica City.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Υγεία μας.
12: Υγεία μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
4: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις. Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις, διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 3-55-54.
11: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
12: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
13: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
14: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίγκης. Στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-945. 69-74-149-095 και 69-87-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαυρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις.
4: Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
3: χρώματα.
1: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
1: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: βασίλη.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό, είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408.
4: Και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσει ανάπτυξης και τοποθέτηση Λέβητα ή Αγγλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,5.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
2: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
4: Στην υγειά μας φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι.
9: Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
13: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
14: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
15: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team.
4: Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Για πάμε, παιδιά.
4: Δώσ' το μαέστρο. Είμαστε έτοιμοι.
3: Δώσ' το καρκούλια.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Κακαγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
4: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 3-55-54.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408.
5: Και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εκδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσφυγικά. προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
12: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένοι σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, ρε παιδί μου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Δημοτικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Βασιλεία. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
3: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
6: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-6213-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
13: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί! Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 61.

0: στροφές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
2: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
1: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
6: 35554.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη. Η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Yeah, 2000, Jama, 7, 9, ready for the ride.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί. Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Αθήνα και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός Καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τρυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Βασίλη. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύλιο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα

0: δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408.
2: Και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84 80 25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 84 80 25.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερώ. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερώ. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972
2: 848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση